0: Στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

χωριό κοντά στο Μπαρνασό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο, 103,7.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η ώρα πλησιάζει 2 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Τάσος Ρούσος στους στίχους, Ηλέκτρα Παπακώστα στη μουσική, στα κουπιά και εμείς μαζί με τη Γιωβάνα, κοπηλάτες της ζωής, άλλος με βαρκούλα και άλλος με εστιοφόρο. Με ό,τι όμως και αν ταξιδέψεις, το ταξίδι είναι όμορφο. Και οι φουρτούνες στο πρόγραμμα είναι. Καλημέρα, καλημέρα όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Παιδί, παιχνίδι του θησαυρού, η αναζήτηση της χαράς και ο Σπύλιος Μεδής στο επόμενο τραγούδι χαρτογραφεί τη διαδρομή.

Κι όμως υπάρχει χαρά, τραγούδησε η Τζένι Βάνου, γιατί κάθε μέρα προσφέρει στιγμές χαράς. Εμείς απλά δεν τις προσέχουμε. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι να το καταφέρουμε, γιατί η ζωή έχει μικρές φωτεινές στιγμές. Σκεφτείτε το λίγο, ένα χαμόγελο, μια χειρονομία ευγένειας, μια καλή κουβέντα που δεν είχε λόγο να υποθεί αλλά υπόθηκε. Η καλοσύνη νομίζω είναι μαγική. Αλλάζει τη διάθεσή μας, γιατί κάθε στιγμή σύνδεσής μας είναι πολύτιμη. Εξίσου πολύτιμη βέβαια είναι και η σύνδεση με τον εαυτό μας. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πράξη αντίστασης είναι να δώσουμε χώρο και χρόνο στον εαυτό μας. Τι να κάνουμε? Να σκεφτούμε, να επαναφορτιστούμε και να μην τη φοβηθούμε αυτή τη στιγμή. Και σε τελική ανάλυση δεν χρειάζεται να είμαστε μέσα σε όλα. Ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει και χωρίς εμάς. Η καλύτερη εποχή για να το κάνουμε, το καλοκαιράκι καλέ.

Η Δήμητρα Γαλάνη στο In the Cool of the Day. Το 1963 έγραψε το τραγούδι ο Μάνος Χατζηδάκης, η αγγλική στίχη του Λίαμ Σάλιβαν, για την ομότιτλη βεβαίως αμερικανική κινηματογραφική ταινία της Metro Goldwyn Mayer. Διακοπές στην Ελλάδα, ο ελληνικός τίτλος της, σε σκηνοθεσία Robert Stevens με Jane Fonda και Peter Finch. Το ερμήνευσε μοναδικά και ο Nat King Cole. Το 1964 με ελληνικούς στίχους του Νίκου Γκάτσου και τίτλο «Κάνε τον πόνο σου χαρά» κυκλοφόρησε σε 45 με τη φωνή της Μέρις Λίντα. Το 1956 φιλοξένησε για πρώτη φορά η Ελλάδα ξένη παραγωγή. Το «Παιδί και το Δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν και τα γυρίσματα, θυμίζω, έγιναν στην Ίδρα. Ακολούθησε το 1961 η βραβευμένη με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» με τον Άντονι Κουίν, τον Γκρέγκορι Πέκ και τον Στάνλι Μπέκερ, η οποία γυρίστηκε στη Ρόδο. Την ίδια δεκαετία και ο Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη με τον Άντονι Κουίν και την περίφημη μουσική του Μίκη Θοδωράκη που γυρίστηκε στην Κρήτη, αλλά και η Φέδρα του Ζιλντασέν με Μελίνα Μερκούρη, Άντονι Πέρκινς και Ραφ Βαλόνε που γυρίστηκε στην Ίδρα. Η Φέδρα μάλιστα στάθηκε η αφορμή να φυτευτεί ως σπόρος για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Σε μια σκηνή της Φέδρας, Μελίνα Μερκούρη και Άντονι Πέρκινς επισκέπτονται την αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου με τα γλυπτά. Η εμπειρία των γυρισμάτων, όπως λέγεται, ήταν ένα συναισθηματικό σοκ για τη Μελίνα Μερκούρη. Στις ταινίες του 60 που ανέδειξαν την Ελλάδα προσθέτω το «Top Καπί και πάλι» του Ντασέν, ταινία του 1964 που αν και γυρίστηκε σε Παρίσι και Κωνσταντινούπολη, τσούπα ανάμεσά τους και υπέροχη καβάλα. Εννοείται δεν ξεχνώ και το «Ποτέ την Κυριακή», ελπίζω να μην ξέχασα κάποια. Και μετά το 60 βέβαια πολλές ωραίες ταινίες σύστησαν την Ελλάδα στο εξωτερικό, το φως και τις ομορφιές της. Μαζί ως το ξημέρωμα η πρόταση στο επόμενο τραγούδι.

Μαζί στο ξημέρωμα η πρόταση του Κώστα Λιβαδάκη την τραγούδησαν Ελένη Τσαλιγοπούλου και Γιάννης Κότσιρας. Ιός η Αυγή, Ιός, θεά που με τα ροδοδάχτυλά της αν γελέει τις θύρες του ουρανού για να περάσει το άρμα του ήλιου. Ωστόσο η καημένη ήταν άτυχη στα ερωτικά της. Την πόθησε, λέει ο Άρης, εκείνη ενέδωσε και η αιώνια ερωμένη του Άρη η Αφροδίτη την καταράστηκε να ζει πολλούς αλλά άτυχους έρωτες. Ανάμεσα στους εραστές της Ιούς και ο Τιθωνός. Αυτός ήταν ένας πανέμορφος πρίγκιπας από την Τρία και αδερφός του Πρίαμου. Η θεά λοιπόν τον απήγαγε, έσμιξε μαζί του και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ημαθίωνα και τον Μέμνονα. Παρακάλεσε μάλιστα τους θεούς να κάνουν τον Τιθωνό αθάνατο. Όμως η άμυαλη ερωτευμένη ξέχασε να ζητήσει να παραμείνει και νέος. Έτσι λοιπόν όταν ο Τιθωνός γέρασε, η αθάνατη και πάντα νέα Ιώ δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει. Τότε λοιπόν οι θεοί τον λυπήθηκαν. Τον λυπήθηκαν και τον μεταμόρφωσαν σε ένα ζαρωμένο έντομο που μιλά ακατάπαυστα, το Τζιτζίκι. Αγαπημένος ήχος του καλοκαιριού που μιλά για μια αγάπη που ξεθύμανε. Χλωμή Αυγή στο επόμενο τραγούδι.

Με τα ξένια από ξανθά μαλλιά, η απόχη του έρωτα Αλέκου Σακελάριου και Μάνου Χατζηδάκη, από τον Μεσαίωνα ταξιδεύει η λέξη απόχη. Ανάγεται στην αρχαία ελληνική λέξη υποχή. Υποχή και το υποκοριστικό της. Υπόχιον που έγινε απόχιον και βέβαια από το ρήμα υπέχω. Υπέχω δηλαδή κρατώ ή συγκρατώ κάτι από κάτω. Στον Ηλίσσο θα ρίξουμε τώρα την απόχη μας.

Μωρέ, και στον Ηλισσό θα βουτήξουμε και όπου έχει νερό για να δροσιστούμε. Έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Στάμα Τιασούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στον Πύργο Ηλίας και στην Αίγινα, στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών και στο Βύρονα, στο Πέραμα και στα Πατήσια, στη Ραφίνα και στο Κλικής. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι φωτογραφία μου έστειλε η Μαρία. Είναι στην Πριανκόν, στις Γαλλικές Άλπεις και κολυμπά σε μία λίμνη. Είπαμε, νερό να βρεις μόνο. Καλημέρα στη Χασιά και σε όσους ταξιδεύουν. Για Σέριφο, στο Σιράκο είχε 13 βαθμούς το πρωί. Εκεί θα πάμε. Καλημέρα στην Τρίπολη και στην Άουσα, στην Καβάλα και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο, στα Άσπρο, Γερακά, τα Λευκάδας και στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας. Στα Ιωάννινα και στις Αλικές Βόλου, στο Σαρακινάδο Ζακίνδου και στις Ινούσες. Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και στο Ρέθυμνο, στις Αρχάνες και στο Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης, στη Ζαχάρο Ηλίας και στη Λογκά Μεσσηνία, στη Λευκοσία και στη Γραμμένη Δράμας, στο Δεβελίκη Χαλκιδικής και στο Ναύπλιο, στο Σπύρο και στη Δέσποινα, στο Πήλιο, στον Οροπό, στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στην Καλαμάτα, στο Γαλάτσι και στα Γρεβενά, στου Ζωγράφου και στην αγαπημένη Μάγδα, στον Πάνορμο τη Τίνου. Να τώρα μια επιθυμία που κακά τα ψέματα είναι δύσκολο να τη αντισταθεί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

της αγάπης μαχαιριά, μελοποιημένη και τραγουδισμένη, λέει ένα παπά από τους αδελφούς Κατσιμίχα. Λοιπόν, αν είναι κάτι γραμμένο να συμβεί, θα συμβεί, και νομίζω ότι το αποδεικνύει το τραγούδι. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 1994 η Λένα Παπά πήρε ένα γράμμα από τους αδελφούς Κατσιμίχα, στο οποίο έγραφαν πως ο Χάρης είχε βρει τυχαία στη βιβλιοθήκη ενός φίλου του Σταρ Τασιανάτης, μελοποίησε 4 ποίηματά της και ζήτουσαν την άδεια να τα ηχογραφήσουν, αφού βέβαια πρώτα τα ακούσει. Πού να ήξεραν ότι 3 χρόνια νωρίτερα, το 1991, η κόρη της Λένας Παπά είχε παραδώσει τα Αρτεσιανά σε συνεργάτη τον Κατσιμίχα μετά το τέλος μιας συναυλίας. Βέβαια, το βιβλίο δεν έφτασε ποτέ στα χέρια τους. Φρόντισε όμως τελικά γι' αυτό η τύχη, η μοίρα, όπως θέλετε, πείτε το. Και κάπως έτσι το 1994 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Αγάπης Μαχαιριά. Στον ίδιο δίσκο μελοποιήθηκαν 2 ακόμη ποίηματά της, «Τα παλιά καλοκαίρια» και «Το δωμάτιο». Πέρυσι τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Λένα Παπά στα 93 της, αφήνοντας πίσω της σπουδαίο ποιητικό έργο. Θεωρούσε πνευματικό φίλο και δάσκαλό της τον Παντελή Πρεβελάκη, για χρόνια μαθήτρια και βοηθός του. Όπως έχει πει, της έμαθε την αληθινή αξιοπρέπεια του δημιουργού. Να στηρίζεται μόνο στην αξία του έργου της, να μην μιμείται κανέναν και να χειρίζεται σωστά τη γλώσσα. Η Λένα Παπά έδωσε και τον ορισμό της για την τέχνη στο περιοδικό Ποιήν και τον Σπύρο Ραβανή. Ακούστε τι έχει πει. «Τέχνη. Από το τίκτο, δημιουργώ. Η ενέργεια του ανθρώπου να αποκρυσταλώνει τα συναισθήματά του σε καλλιτεχνικές μορφές». Η τέχνη για τη Λένα Παπά μας μεταμορφώνει εσωτερικά, μας χαρίζει μια μυστική αγαλίαση, φωτίζει την ηθική μας συνείδηση, καλλιεργεί την ευαισθησία μας, μας χαρίζει στιγμές αιωνιότητας. Και ο Γιώργος Αλτής μελοποίησε Λένα Παπά, η Μαριάννα Κατσιμίχα τραγουδά την μικρή οδή, τραγούδι νέας εσοδείας.

κρύψε με στα όνειρά σου, μες στο ροδόκυπο της χήμερας, να μην με βρουν οι ληστές της χαράς, τα βέλη του πόνου, τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με στη ζεστή καρδιά σου.

0: σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο. Μονάχα η ερημιά.
1: Μικρή οδή, ο τίτλος του τραγουδιού. Πέρα από την αγάπη δεν υπάρχει τίποτα, μονάχα η ερημιά. Έγραψε η ποιήτρια Λένα Παπά, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Σε συνέντευξή της λοιπόν στο ΠΙΙΝ και στον Σπύρο Ραβανή, αποκάλυψε πως όταν ήταν μαθήτρια, μία φιλολογός της που εκτιμούσε τα ποίηματά της, την πήρε από το χέρι και την πήγε στον στρατή Μυριβίλη. Εκείνος διάβασε με προσοχή τα ποίηματά της και της είπε: «Να συνεχίσεις να γράφεις, να διαβάζεις πολύ, να γράφεις και να σκίζεις, να γράφεις και να σκίζεις». Στη φιλόλογο της Λένας Παπά είπε: «Νομίζω πως έχει ταλέντο, αλλά αν δεν το καλλιεργήσει δεν θα καταφέρει τίποτα. Είναι όπως το χωράφι που έχει γόνιμο χώμα, αλλά αν δεν το οργώσεις τίποτα δεν θα φυτρώσει εκεί». Καλλιέργησε το χωράφι Λένα Παπά και έδωσε πλούσια σοδιά. Η διάπλαση των παιδών και δανειστικές βιβλιοθήκες σφυρελάτησαν τη σχέση της με την ποίηση και τη λογοτεχνία. Και πως το έφερε η μοίρα, έφυγε από τη ζωή την ίδια μέρα με τον Μυριβίλη, εκείνος βέβαια αρκετά χρόνια νωρίτερα, το 1969. Κορυφαίος εκπρόσωπος της γενιάς του 30, ρεαλισμός εμποτισμένος από βαθύ λυρισμό το έργο του. Ο Μυριβίλης είναι ο μυθιστοριογράφος τριών πολέμων, Βαλκανική, Πρώτος Παγκόσμιος, Μικρασιατική Εκστρατεία. Πολέμησε κιόλας και τραυματίστηκε. Με τη ζωή εν τάφο, ο Μυριβίλης εγγενίασε στην ελληνική πεζογραφία το αντιπολεμικό μυθιστόρημα. Στις λάσπες των χαρακωμάτων, αντιμετωπίζοντας κάθε στιγμή τον θάνατο, έμαθε να εκτιμά τις αξίες της ζωής. Συχνές οι αναφορές στο έργο του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λέσβο. Στη Λέσβο θα βρεθούμε κι εμείς με το επόμενο τραγούδι, Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο Σκάκι, Μανώλης Αναγνωστάκης, μελοποιημένος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ξεκίνησε από την Ινδία το Σκάκι και πέρασε στην Περσία. Νικητής, όποιος κατατρόπωνε το βασιλιά. Οι Πέρσες παίκτες όταν κέρδιζαν φώναζαν σαχμάτ, δηλαδή ο βασιλιάς πέθανε. Να λοιπόν, ποιος κερδίζει όταν ο βασιλιάς πεθαίνει. Σκάκι τώρα, σκάκι από το ιταλικό σκάκο, πληθυντικό σκάκι. Οι παλιότεροι ίσως θυμούνται βέβαια ότι στην καθαρέβουσα το σκάκι λέγεται ζατρίκιον. Και ακούστε πώς, από το σατράντζ, ένα παιχνίδι πρόδρομος για το σκάκι, από Πέρσες και Άραβες, έφτασε στο Βυζάντιο ως ζατρίκιον. Έχω να σας πω μάλιστα και μία ιστορία με πρωταγωνιστή το ζατρίκιο. Όταν το 802 ο Νικηφόρος ο πρώτος ανέβηκε στο θρόνο, θέλησε να καταργήσει μία συνθήκη που είχε υπογράψει η προκάτοχός του, η Ειρήνη Αθηναία, με τον Χαλίφη Χαρούν Αλ Ρασίδ. Έγραψε λοιπόν στον Χαλίφη, όπως μας μεταφέρει Άραβας ιστορικός, τα εξής: «Η αυτοκράτηρα που βασίλευε ως τώρα σε είχε μετρήσει εισάξιο με πύργο και τον εαυτό της εισάξιο με πιόνι, και έτσι σου πλήρωνε φόρο υποτελείας, ενώ κανονικά υποτελείς έπρεπε να ήσουν εσύ. Όμως εκείνη ήταν γυναίκα αδύναμη και ανόητη. Λοιπόν, από τώρα θα μας πληρώνεις εσύ το φόρο που σου πληρώναμε, αλλιώς θα μιλήσουν τα σπαθιά». Για την ιστορία, τα σπαθιά μίλησαν, γιατί αυτό το γράμμα του Νικφούρ, Νικφούρ έλεγαν οι Άραβες στον Νικηφόρα, εξόργησε το Χαλίφη. Έγινε πόλεμος βέβαια, όμως οι Άραβες νίκησαν. Και έτσι οι Βυζαντινοί συνέχισαν να πληρώνουν και κάτι παραπάνω, μάλλον καλύτερα τα μέτρησε η Ειρήνη Αθηναία. Να μια ακόμη παρτίδα αγάπης.

Ερωτικά απογοητευμένος ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, σημαντικό σπίτι του Μεσοπολέμου, συνέθεσε αυτό το γεμάτο ευαισθησία ποίημα το 1928 για τον αγαπημένο του Κωνσταγκίκα από το Μενίδη. Το ερωτικό που μελοποίησε ο Νίκος Ξηδάκης έχει ακροστιχίδα που σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας. Φινάλε ώρας με Κατίνα Παΐζη, με χαμηλόφωνο λυρισμό, με επιρροές από Μαρία Πολυδούρη, Κώστα Καριωτάκη και Μυρτιώτησα η ποίησή της, ο Βασίλης Δημητρίου μελοποίησε Κατίνα Παΐζη και ο Χρήστος Τιβαίος τραγουδά Αγάπη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδιπος. more.artinfo.gr
9: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
10: Στο νησί της Πάτμου.
9: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
10: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
9: Παράλληλα προγράμματα.
10: Εκδηλώσεις και πάρτι.
9: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
10: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
9: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Summer Nights από τον Γκρις της εφηβείας μας, Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον στα καλύτερά τους, Σάντι και Ντάνι. Ένας καλοκαιρινός έρωτας που πέρασε από 40 εφηβικά κύματα για να γράψει happy end. Στα Ερτζιανά κύματα ταξιδεύουμε εμείς και συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, στα μάτια Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα! Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας. 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook. Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Τι λέτε?

Καλοκαιρινές διακοπές και στο φάλιρο της εφηβείας του μας ταξίδεψε ο Νίκος Καρβέλας. Ο κινηματογράφος του 60 δίνει μια γεύση από τις οργανωμένες παραλίες της εποχής. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες καμπάνες και τα bungalows. Τα ρεπορτάζ διαφήμιζαν τις ανέσεις τους. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 62 ρεπορτάζ του περιοδικού Εικόνες υπολόγιζε σε 250.000 τους λουόμενους της Κυριακής από τον κόλπο της Ελευσίνας μέχρι τη Βάρκιζα. Αρκετοί πλέον κολυμπούσαν και μέσα στην εβδομάδα. Το μπάνιο, βλέπετε, ήταν κοινωνική έξοδος. Ήταν ευκαιρία για διασκέδαση αλλά και για νέες γνωριμίες. Δεν ήταν όλοι σκυμμένοι πάνω στο κινητό τους να μην βλέπουν τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Παγωτό, γκαζόζα, πορτοκαλάδα σε γυάλινο μπουκάλι, γρασίδι, δέντρα, χρυσή άμμος. Τώρα, πώς φτάσαμε να πληρώνουμε χρυσάφι, την ξαπλώστρα και την ομπρέλα, αυτή είναι άλλη πονεμένη ιστορία και λέω να μην την ανοίξουμε. Για το καλοκαίρι τραγουδά για τη συνέχεια και ο Τζέρι Μούγκο.

Τσα-τσα-τσα. Στο-τσα-τσα το κεφάτο σκοπό. Ε-ο. Τσα-τσα-τσα.

Cha-cha-cha.

Ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης έγραψαν και η Ζωή Κουρούκλη τραγούδησε «Ει οπ τσα τσα τσα» γιατί η καρδιά της για εκείνο χτυπάει. Γιατί χτυπάει η καρδιά μας όταν ερωτευόμαστε? Όλα είναι ζήτημα χημίας. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει ορμόνες, ορμόνες που επηρεάζουν το νευρικό μας σύστημα και αυξάνουν τον καρδιακό παλμό και την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, ο εγκέφαλός μας όταν είναι ενεργός καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Έτσι λοιπόν αυξάνει και αυτό το γεγονός τον καρδιακό ρυθμό. Ωστόσο, λένε οι επιστήμονες, η ταχυπαλμία των ερωτευμένων μπορεί να οφείλεται και στην ενεργοποίηση του συστήματος μάχης ή φυγής. Αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε στα πρώτα χρόνια, στα πρώτα στάδια της εξέλιξής μας, για να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις κινδύνου. Όπως λένε λοιπόν οι επιστήμονες, ο ερωτικός ενθουσιασμός ίσως αναπτύσσει κάποια αίσθηση κινδύνου. Αίσθηση κινδύνου που ενεργοποιεί αυτή την αντίδραση. Να μείνω ή να φύγω γιατί κινδυνεύω? Όχι ότι δεν κρύβει και κινδύνους ο έρωτας. Πόσες φορές ερωτευτήκαμε και βρήκαμε τον πελά μας. Σκέφτομαι πάντως ότι οι ερωτικές ταχυκαρδίες είναι μια μαγική συμφωνία ανάμεσα στη φύση, την επιστήμη και την ψυχή. Και όπως τα κουβεντιάζουμε, να και ένα παιδί πειρασμός. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

Είσαι παιδί μου πειρασμός, τραγούδησαν Αλέξια και Βλάσης Μπονάτσος. Στον πειρασμό του έρωτα δεν υπέκυψε ο Έντγκαρ Ντεγκά. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1834 ο Γάλλος ζωγράφος σε μεγαλοαστική οικογένεια τραπεζιτών. Θεμελιωτής του Ιμπρεσιονισμού, αν και προτιμούσε τον όρο ρεαλιστής. Ο Ντεγκά λοιπόν δεν παντρεύτηκε ποτέ, έζησε μία μοναχική ζωή και αφιερώθηκε στη τέχνη. Όπως έλεγε, υπάρχει ο έρωτας και υπάρχει και η τέχνη και έχουμε μόνο μία καρδιά. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες του χάρισαν την αναγνώριση. Μοναδική η κίνηση που χάρισε στις μπαλαρίνες του. Προσωπικός φίλος του χορογράφου της όπερας του Παρισιού, Ζιλ Περό, ο Ντεγκά είχε πρόσβαση στις πρόβες των χορευτριών. Όταν άρχισε να χάνει την όρασή του, αποφάσισε να στραφεί στην γλυπτική. Έτσι λοιπόν, το 1881 παρουσίασε στην 6η Ιμπρεσιονιστική Έκθεση την μικρή χορευτριά του. Το μοναδικό γλυπτό που εξέθεσε ποτέ δημόσια. Είχε όμως μια στενή καλλιτεχνική φιλία ο Ντεγκά με την ζωγράφο Μέρι Κασάτ. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο δεσμός τους ήταν ερωτικός, μη βάζετε άλλα στο μυαλό σας. Η Αμερικανίδα Κασάτ μετακόμισε στο Παρίσι το 1866. Κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους. Δύο μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης του 19ου αιώνα, που το αποτύπωμά τους επηρέασε τις επόμενες καλλιτεχνικές γενιές. Για να δούμε τώρα πού θα μας βάλει το επόμενο ραντεβού.

Έχω απόψε ραντεβού τραγουδιστή Ρένα Βλοχοπούλου. Ραντεβού στα παντρεμενάδικα. Στα παντρεμενάδικα έκλειναν στις αρχές του 20ου τα ζευγαράκια στην Αθήνα. Πού βρίσκονταν τα παντρεμενάδικα? Στις όχθες του ποταμού Ηλισσού, στη βορειοδυτική πλευρά του Αρδιτού, κοντά στην περιοχή του Μέτς. Είχε μικρά καφενεία, γραφικά γεφύρια, ό,τι πρέπει για πονηρές βολτούλες. Παντρεμενάδικα, γιατί εκεί έκλειναν τα ραντεβού τους και τα παράνομα εξωσυζυγικά ζευγαράκια. Έβρισκαν καταφύγιο, λέει, σε ξύλινες πρόχειρες κατασκευές. Σταθερό βέβαια το δικό μας ραντεβού, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα! Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στη Μελίτη της Φλόρινας και στην Μελίνα και τους γονείς της στην Επίδαυρο. Στου Παπάγου και στο Ξινό Νερό Φλόρινα, στην Εσήμα Αλεξανδρούπολης και στη Θήβα, στην Αιγύρα Αιγυαλίας και στην Ταλαντούχα και αγαπημένη Μαρία στη Θεσσαλονίκη, που είχα να την ακούσω και χρόνια. Χρόνια πολλά και στη Βασιλική, στη Θεαγένους Χαρίση στη Θεσσαλονίκη, γίνεται 24. Να καλημερίσουμε στο Χόρτο, στον Παγασιτικό, αλλά και το Δημήτρη και την Αγγελική στον Τίμβο του Μαραθώνα, στο Τοποσίδι της Χαλκιδικής. Καλημέρα και σε εκείνο το όμορφο μικρό μπαλκονάκι στην Κόρινθο. Σε όσους ταξιδεύουν από Κεντρική Μακεδονία για Τίνο, αλλά και κάτω στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Καλημέρα στην Καλυθέα και στο Χελιδόνι Ηλίας. Τα Βίλια Τικής καλημερίζουν τη Φλωρεντία. Καλημέρα στη Δράμα, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στη Βέβη Φλόρινας, στα Καμίνια του Πειραιά, στη Λακύθρα της Κεφαλονιάς. Καλημέρα σε Έλος Λακωνίας, στην Ευρυτανία εκεί στη λίμνη των Κρεμαστών, ωραία η φωτογραφία που μου στείλατε, στο Καρπανήσι και στην Περαία Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μάκρη και στο Μάτι, στα Καμένα Βούρλα και στις Σικές Θεσσαλονίκης, στην Ελάνη Χαλκιδικής και στη Σπάρτη, στην Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν για Κυπαρισία, καλημέρα και στη Σάμο και ναι, στον αέρα, το επόμενο ραντεβού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το 1966 ο Τόλης Βοσκόπουλος τραγούδησε με τη Δούκισσα τα πρώτα δικά του τραγούδια. Την ίδια χρονιά συμπροταγωνίστησαν στην ταινία «Τα αδέρφια μου» του Κώστα Δούκα, όπου και ακούστηκε «Το με έμαθες να αγαπώ». Το συμπεριέλαβαν και στις αναμνήσεις, στο κοινό του άλμπουμ. Ζευγάρι στη ζωή και στη σκηνή, Τόλης Βοσκόπουλος και Δούκισσα πρωταγωνίστησαν σε μελό ταινίες της εποχής, αλλά και στο θεατρικό musical «Τον Άρ των Ημών των Επιούσιων». Σαν σήμερα το 2021 μας αποχαιρέτησε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Με φανατικό κοινό, μοναδική σκηνική παρουσία και φινετσάθο ντύσιμο. Πρίγκιπας για τους αμέτρητους θαυμαστές του. Ο μόνος στάρ που έχει η Ελλάδα είναι ο Τόλης, έχει πει ο Γέννης Πάριος, ενώ ο Γιώργος Ζαμπέτας, που του χάρισε και την πρώτη μεγάλη επιτυχία του, την Αγωνία, λέει στην αυτοβιογραφία του. Ο Τόλης είναι γεννημένος θεατρίνος. Ανεβαίνει στην πίστα και την καταπίνει όλη. Γιατί η πίστα, όταν ανεβαίνεις, σου λέει «Φάε με, για θα σε φάω». Οι ουρές των θαυμαστών του κύκλωναν τα τετράγωνα σε θέατρα και κινηματογράφους όπου και αν εμφανιζόταν. Ο Τόλης Βοσκόπουλος τραγούδησε αλλά και έγραψε πολλές επιτυχίες που ερμήνευσε ο ίδιος αλλά και συνάδελφοί του. Από το 1974 το επόμενο τραγούδι του, συνώνυμο του έρωτα που έζησε με τη Μαρινέλα «Εγώ και εσύ» ή αλλιώς «Τα λόγια είναι περιτά» σε στίχους Μίμη Θιόπουλου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε Νοέμβριο του 1974 στην πρώτη επέτειο του γάμου τους, γάμος που κράτησε 6 χρόνια. Το τραγούδι αποδείχθηκε μακροβιότερο.

Μυστικά. Μυστικά παντρεύτηκαν Τόλης Βοσκόπουλος και Μαρινέλα στο διαμέρισμά της, στην οδό Αστιδάμαντος στο Παγκράτη, με κουμπάρους στο ζεύγος Κατσαρού και προσκεκλημένους τον Φρέντι Γερμανό και την αδερφή της Μαρινέλας. Ο Τόλης Βοσκόπουλος έκανε τρεις ακόμη γάμους με την ηθοποιό Στέλλα Στρατηγού, την Τζούλια Παπαδημητρίου και την ηθοποιό και πολιτικό Άντζελα Γκερέκου, με την οποία το 2001 απέκτησαν την κόρη τους Μαρία. Για δεκαετίες ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν νούμερο ένα στην νυχτερινή διασκέδαση. Η δίσκη του Χρυσή και Πλατινένη. Ατσαλάκωτο στην πίστα, το ίδιο και η μουσική του. Έφερε στην πίστα από πνευστά και βιολιά μέχρι χοροδίες. Το όνειρο του Σμυρνιού πατέρα του ήταν ο Τόλης να αναλάβει το οικογενειακό μανάβικο. Όμως εκείνος, βλέποντας τα μπουλούκια στην Κοκκινιά του Πειραιά, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θέλησε να γίνει θεατρίνος. Γύρω στα 15 του το ομολόγησε στον πατέρα του. Εκείνος, αντί να τον σφάξει, τον έγραψε στη δραματική σχολή του Εθνικού Οδείου και του είπε: «Για να μην μου παραπονεθείς ότι αυτό ήθελες να γίνεις και εγώ σε εμπόδισα». Ο Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν πρώτο εμφανίστηκε στο θέατρο το 1958, στα 18 του, και δύο χρόνια αργότερα στον κινηματογράφο, στην κωμωδία του Τσιφόρου «Τρεις κούκλες κι εγώ». Το 1970 έγραψε το «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά» σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου, το ενορχίστρωσε ο Κώστας Κλάβας και με αυτό το τραγούδι ο Γιάννης Βογιατζής κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Δύο χρόνια αργότερα, το 1972, ο Βοσκόπουλος συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού με το «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά», που όπως ξέρουμε το έγραψε και τη Ζωή Λάσκαρη. Το ειδήλιο τους άφησε εποχή, όπως και η υπόκλησή τους στις Κερκίδες, από όπου εκείνη τον παρακολουθούσε τη βραδιά του φεστιβάλ. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά λοιπόν.

Το 1971 η Τζένι Βάνου, αυτή η τεράστια φωνή, επιστρέφει από την Αμερική χωρίς εταιρεία και χωρίς ρεπερτόριο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος την ανάστησε καλλιτεχνικά με δύο τραγούδια του. Ένα από αυτά, το Αγόρι μου, και έθεσε την Τζένι Βάνου σε νέα τροχιά ρεπερτορίου με μεγάλες επιτυχίες έως το 1987. Του Τόλη και το αποκοιμήθηκα, το έδωσε στον Στράτο Διονυσίου και μάλιστα σε στιγμή δύσκολη, μετά την γνωστή δικαστική περιπέτεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μια εποχή λοιπόν που οι δυο τους, Στράτος Διονυσίου και Τόλης Βοσκόπουλος, τραγουδούσαν στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν, λέει, ένα απόγευμα να πάνε για μπιλιάρδο. Σε λίγο συγκεντρώθηκαν έξω από τον μπιλιαρδάδικο χιλιάδες θαυμαστές. Χρειάστηκε η συνδρομή της αστυνομίας για να αποδράσουν. Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Τόλης Βοσκόπουλος που τον λάτρεψαν οι γυναίκες και τον παρακολούθησαν με σεβασμό οι άνδρες. Το 1970, στην ταινία «Το όνειρο της Κυριακής», με συμπροταγωνίστρια την Νίκη Τριανταφυλλίδη, τραγούδησε και το επόμενο τραγούδι Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μίμη Πλέσα.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος, αν και πήρε το βάπτισμα του πυρός στη δισκογραφία με το τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα «Βήμα-βήμα», καθιερώθηκε με την αγωνία του Ζαμπέτα.

Κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Μεγάλη επιτυχία η αγωνία. Έγινε και κινηματογραφική ταινία το 1969, ταινία του Οδυσσέα Κοστελέτου, με πρωταγωνιστή εννοείται τον Ντόλι Βοσκόπουλο, ένα πάμφτωχο λαϊκό παιδί που με τη φωνή και την αξία του ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας. Θα χάσει για λίγο τον ταξικό προσανατολισμό του και θα τον επαναφέρει ο πατέρας του Λαβρέντης Διανέλος με τη φράση «Να ανεβαίνεις, αλλά να κοιτάζεις και πίσω σου από εκεί που ξεκίνησες». Με αυτά και με άλλα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιώτη. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Φινάλε με το Αποκλείεται. Αποκλείεται Επιθαγόρα και Γιώργου Κατσαρού, που θυμίζω ότι κυκλοφόρησε το 70-45. Τόλης Βοσκόπουλος σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε και ταξιδέψαμε το τελευταίο ημίωρο με τραγούδια του. Τα φιλιά και την αγάπη μου, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτη και ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Και από το πρωί που ξεκίνησε η λίτσα μας με το «Έχει ζωή γυρίσματα» μας στέλνετε μηνύματα ότι σας έπιασε η ζέστη. Ότι σας έπιασε η ζέστη μας λέτε και ότι το δεύτερο είναι συντριβάνι υδροσιάς. Συμφωνούμε. Και για το δεύτερο και για τη ζέστη. Και ήρθε και αυτό το καλοκαίρι, στιγμή της πιο δυνατής ζέστης. Από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη, στους 43 μάλλον θα αγγίξει ο υδράργυρος. Πάντως για να λέμε την αλήθεια, καλά τα πήγαμε φέτος με τις ζέστες γενικά, να μην το ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε ότι η ζέστη και οι καύσωνες επηρεάζουν πολύ και τον εγκέφαλό μας, οπότε ας τον κρατήσουμε δροσερό. Δεν ξέρω αν η Κυριακή είναι η πιο όμορφη μέρα για ψώνια. Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 8 στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκπτώσεων. Οι έμποροι προσδοκούν αύξηση του τζίρου έως 5% σε σχέση με πέρσι. Ελπίζουν και στην τουριστική κίνηση. Και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, αντιδρώντας τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Το που ξέρω σίγουρα είναι ότι τα Κυριακάτικα πρωινά είναι από τα πιο όμορφα για ραδιόφωνο. Οπότε πάμε. Για μια βόλτα. Στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα εκείνα που λέμε μεγάλες ειδήσεις, γιατί είναι, αλλά και με τα άλλα, τα πιο ήσυχα και τα διακριτικά. Σε αυτά θα σταθούμε εμείς σήμερα, σε αυτά που φαίνονται μικρά αλλά δεν είναι, και με συζητήσεις και με τραγούδια και ρυθμό Κυριακής και φυσικά με ρυθμό Μουντιάλ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Ντάι Ντάι λοιπόν από τη Σακύρα, το τραγούδι του Μουντιάλ. Είμαστε έτοιμοι Σακύρα, λένε σήμερα Αργεντίνοι και Ισπανοί που συναντιούνται απόψε στις 10 σε ένα τελικό γραμμένο από τη μοίρα. Θα σας τα πω όλα όσα έμαθα και διάβασα χτες το βράδυ όταν τελείωσε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ. Μυθικά πράγματα είδαμε χτες, με την Αγγλία να κερδίζει 6-4 τη Γαλλία και να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Εντάξει, στεναχωρημένα τα αγγλάκια. Τι να κάνουμε. Είδα και τον Εμπαπέ που έπαιζε χτες και για τα ρεκόρ, γιατί ο Γάλλος πριν ξεκινήσει ο αγώνας ήταν ισόβαθμος με το Μέση στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης με 8 γκολ. Ο Εμπαπέ σκόραρε 2 φορές. Είναι στην πρώτη θέση τώρα και ο Μέση έχει τον τελικό μπροστά του για να βγει πρώτος και πάλι. Έτσι άκουσα και νωρίς το πρωί το Ντάι Ντάι της Σακύρα, ένα τραγούδι για την πίστη, στα όνειρα, την επιμονή, την υπέρβαση των δυσκολιών. Δεν ξέρω αν ακούσατε καλά το ρεφρέν, πάρα πολλές φράσεις που σημαίνουν πάμε, ελάτε, πάμε σε διάφορες γλώσσες για να ενωθούν οι φίλαθλοι, ενώ στο τέλος του τραγουδιού ακούγονται τα ονόματα θρύλων του ποδοσφαίρου, Μέση, Ρονάλντο, Πελέ, Μαραντόνα. Ένα τραγούδι με τη Σακύρα που σκοράρει για δεύτερη φορά. Στο παρελθόν είχε σκοράρει και με το Waka Waka. Τα έσοδα από το τραγούδι μαθαίνω θα διατηθούν από τη FIFA σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο ή και για τη μουσική. Τι άλλο λοιπόν βρήκα χτες από αυτά τα άλλα που μου αρέσουν να βρίσκω. Το Μουντιάλ του 26 το ξέρουμε ότι χαρακτηρίζεται ως το ακριβότερο στην ιστορία, με τις τιμές, τα εισιτήρια και τη διαμονή και τις μεταφορές να έχουν καταγράψει άνοδο απίστευση. Και η αύξηση του κόστους μετέτρεψε σταδιακά τη διοργάνωση από μια γιορτή λαϊκή σε μια εμπειρία πολυτελείας και προσέλκυσε αυτή τη φορά φιλάθλους με υψηλή αγοραστική δύναμη. Αναφέρονται έξοδα από φιλάθλους που ξεπέρασαν τις 15.000 δολάρια το άτομο για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της διοργάνωσης, και βγάζουμε για άλλη μια φορά το καπέλο στους Σκοτσέζους, γιατί χίλιοι φιλάθλοι είχαν μισθώσει αθλητικά λεωφορεία για να μεταβούν στο στάδιο και όταν έπαιζε η ομάδα τους, για να μειώσουν έτσι σημαντικά το κόστος. Εν τω μεταξύ, περισσότερες από 7 εκατομμύρια αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν δυνητικά επιβλαβείς ή υβριστικές κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλου, ανακοίνωσε ότι εντόπισε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και η υπηρεσία που έχει, Social Media Protection Service, με στόχο να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές, τις ομάδες και τους αξιωματούχους από διαδικτυακές απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά. Η FIFA λοιπόν ανέφερε ότι ο ρυθμός εντοπισμού τέτοιων αναρτήσεων κακόβουλων ήταν 14 φορές ψηλότερος σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελο του 22, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν τότε αφαιρεθεί και είχαν εντοπιστεί περίπου 470.000 αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Τώρα, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας για το κύπελο σε ένα τελικό, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γραμμένο από τη μοίρα. Πριν 19 χρόνια ο Αργεντίνος Μέση συνάντησε το διαμαντάκι της Μπαρσελόνα, το Λαμίν Γιαμάλ, όταν ήταν μόλις 5 μηνών. Την έχουμε δει όλοι τη φωτογραφία λοιπόν, δάσκαλος εναντίον μαθητή. Ο άνθρωπος που είχε βαφτίσει πριν από χρόνια το μωρό τότε Λαμίν ονειρεύεται στα 39 του να κάνει πραγματικότητα αυτό που μόνο λίγοι έχουν καταφέρει στην καριέρα τους, να κατακτήσουν 2 συνεχόμενα Μουντιάλ. Οι Αργεντινοί ήταν πρωταθλητές του κόσμου το 22 και οι Ισπανοί πρωταθλητές Ευρώπης το 24. Και γελάω με τα μηνύματά σας ότι για να είμαστε καλά τα πάμε στο Μουντιάλ. Αλήθεια είναι, να είμαστε στους ημιτελικούς και στους τελικούς. Κάπως έτσι πηγαίνουμε με το ποδόσφαιρο και τα Μουντιάλ. Πού αλλού θα πάμε εμείς σήμερα? Αμέσως τώρα θα πάμε σε ένα χωριό που μας προσκαλεί να σβήσουμε τα φώτα.

0: Να είμαστε λοιπόν Κυριακή πρωί παρέα στη Νότια Μεσσηνία. Να είμαστε στο χωριό με το όνομα Κάτω Αμπελόκηποι. Ετοιμαζόμαστε να σβήσουμε τα φώτα, τα σβήσαμε εμείς ήδη, και να ανακαλύψουμε την αξία στο σκοτάδι και τα αστέρια. Μια αξία που αφήνει τον ουρανό να πρωταγωνιστήσει, και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον κύριο Άρη Μιλωνά, είναι πρόεδρος του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας, για να συζητήσουμε μια ιδέα που έχουν φωτεινή, τη δημιουργία του πρώτου αστροχωριού στην Ελλάδα. Γεια σας κύριε Μιλωνά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα μας πάρετε μαζί σας στη γιορτή των αστεριών?
1: Ναι, πράγματι, κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίνουμε εκεί στην περιοχή, στείλουμε τηλεσκόπια, έρχονται ερασιτέχνες αστρονόμοι, παρατηρητές, έρχεται κόσμος, μικρά παιδιά και μεγάλοι, και τους εξηγούμε για τα επουράνια, ό,τι δηλαδή βρίσκεται πάνω το κεφάλι μας, ό,τι βρίσκεται στο διάστημα, και τους μιλάμε για να αποκτήσουν έτσι μια εμπειρία ένας του ουρανού και να δούνε μέσα από τα τηλεσκόπια μας τα ουράνια σώματα.
0: Κύριε Μιλωνά, λέμε συνέχεια ότι η Ελλάδα έχει εκπληκτικό ήλιο. Μήπως έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε ότι έχει και εκπληκτική νύχτα, και ότι η νύχτα μπορεί να γίνει ένας εξίσου πολύτιμος τουριστικός, επιστημονικός, ένας πόρος κοινωνικής ανάπτυξης?
1: Ναι, πράγματι η περιοχή, και τόσο εδώ στη Μεσσηνία αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα θα έλεγα, επειδή αποτελείται από βουνά, πεδιάδες, και κάποιες περιοχές είναι δύσβατες και δεν υπάρχει έτσι μεγάλη ανάπτυξη, έχουμε χαμηλή φωτορύπανση, πολύ χαμηλή φωτορύπανση, και άμα μπει κάποιος μέσα σε κάποιο site που λέγεται Light Pollution Map, είναι όπως το Google Map, και δει από δορυφορικά στοιχεία το φωτικό φορτίο που υπάρχει, η Ελλάδα είναι ένας προορισμός τουριστικός από όλη την Ευρώπη, που μπορούν να έρθουν εδώ άνθρωποι και να θαυμάσουν το φυσικό τοπίο, αυτό που θαύμαζαν και πιο παλιά οι προγονείς μας, δηλαδή τον έναστρο ουρανό.
0: Κύριε Μιλωνά, από τη φωτορύπανση τι χάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε?
1: Πρώτα απ' όλα είναι σαν να χάνουμε τα βουνά ή τη θάλασσα. Δηλαδή φανταστείτε έναν τόπο που δεν έχει καθόλου βουνά ή καθόλου θάλασσα. Ο έναστρος ουρανός είναι κάτι αντίστοιχο, και γι' αυτό προσπαθούμε να το διατηρήσουμε.
0: Γιατί στους κάτω αμπελόκηπους να κάνουμε το αστροχωριό, δηλαδή τι βλέπετε οι λάτρεις του ουρανού και της αστροπαρατήρησης και στους κάτω αμπελόκηπους και από τους κάτω αμπελόκηπους, που δεν μπορούμε να το δούμε αλλού στην Ελλάδα? Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία στην Ελλάδα που πάνε οι παρατηρητές των αστεριών?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ έτσι ήπιο το υψόμετρο στους κάτω αμπελόκηπους. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά χιόνια, κρύες νύχτες, δεν έχουμε υγρασία, δεν έχουμε πάρα πολλά δάση ώστε να ενοχλούν λόγω διάθλασης ατμόσφαιρας την παρατήρηση των αστεριών. Είναι ο δρόμος σχετικά κοντινός σε μια πόλη που είναι η Καλαμάτα, και προς νότο, που είναι το θέατρο παρέλασης, ας το πούμε έτσι, των αστερισμών, είναι η θάλασσα. Οπότε η θάλασσα δεν μπορούν να υπάρχουν εκεί φώτα και είναι αρκετά σκοτεινά. Δηλαδή οι κάτω αμπελόκηποι, η Νότια Μεσσηνία να το πω έτσι, ενδείκνυται για να μπορέσει κάποιος να κάνει ένα μικρό αστροσκοπείο ή να κάνει ένα πλανητάριο ή εν πάση περιπτώσει να στήσει τα τηλεσκόπια του και να δει τα ουράνια σώματα.
0: Ο Όμιλος λοιπόν Καλαμάτας Αστρονομικός, μαζί με το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Μεσσηνίας και το Κέντρο Μελέτης της Λαογραφίας, έχετε καταθέσει αυτή την πρόταση για τη θεσμοθέτηση και τη δημιουργία του πρώτου επίσημου αστροχωριού. Τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποιο είναι το πλάνο δηλαδή για να βλέπουμε τα αστέρια εκεί και να φωτίσουν και την τοπική οικονομία και την κοινωνία?
1: Πρώτα απ' όλα εμείς θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους και να εμπνεύσουμε τα παιδιά και να τα στρέψουμε προς θετικές επιστήμες και να τους προσφέρουμε την πνευματική τροφή που χρειάζονται. Τώρα εμείς ήδη έχουμε κάνει κάποιες επαφές. Εγώ έχω κάνει και κάποια επαφή με τον Περιφερειάρχη εδώ και έχουμε μιλήσει για το όραμά μας. Τώρα μένει να δούμε εκεί και την τοπική κοινωνία, δηλαδή στο επίπεδο Δήμου, τι μπορούμε άμεσα να κάνουμε, όπως είναι για παράδειγμα να βάλουμε κάποια σκιάδια σε κάποια φώτα ή να αλλάξουμε τα φώτα και να τα κάνουμε πιο αποδοτικά για τους κατοίκους, τόσο να φωτίζουν προς τα κάτω και να είναι και πιο όμορφα στο χωριό. Μετά θα κάνουμε μια σηματοδότηση για την περιοχή Και από εκεί και ύστερα, ανάλογα με τα αν υπάρχουν, άμα υπάρχει θέληση από την, από την περιφέρεια ή από το Δήμο,
0: και
1: να, προχωρήσουμε σε κάποια άλλα έργα, όπως είναι για παράδειγμα πάγιο έτοιμά μας στην Καλαμάτα ή στην περιοχή της Καλαμάτας, είναι να έχουμε ένα πλανητάριο. Πλανητάριο δεν υπάρχει πουθενά στην Πελοπόννησο ούτε καν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ή ένα μικρό αστροσκοπείο που να δεχόμαστε κόσμο για να, και να το χρησιμοποιούμε κυρίως για εκπαίδευση και μετά για ψυχαγωγία.
0: Και για προγράμματα για τα παιδιά και για όσους αγαπούν τα αστέρια. Θέλω να σας ρωτήσω, σκεφτόμουν το σύνθημά σας «Σβήστε τα φώτα». Ένα από τα πάγια αιτήματα όμως των πολιτών σε όλες τις γειτονιές και στους δήμους είναι ο καλύτερος φωτισμός στους δρόμους για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πώς ισορροπείτε τώρα με την πρόταση?
1: Ναι, ευχαριστώ που το θίγετε αυτό, διότι αυτό το «σβήστε στα φώτα» ακούγεται κάπως, ας πούμε, στην τοπική κοινωνία, και πιθανόν κάποιοι να νομίζουν ότι πάμε να κλείσουμε τα φώτα των ανθρώπων. Όχι, ακριβώς το αντίθετο κάνουμε. Δηλαδή, ένα τρανό παράδειγμα είναι η Καλαμάτα, για παράδειγμα, που το 2021-2022, παρότι η Καλαμάτα φώτισε πολύ πιο ωραία, ο Δήμος δηλαδή φώτισε πολύ πιο ωραία τις πλατείες, τους δρόμους, με ειδικά φωτιστικά ανάκλασης που στρέφουν όλο το φωτισμό προς τα κάτω, είναι πιο ρομαντικά, πιο όμορφα στο μάτι και δεν ενοχλούν. Ταυτόχρονα, αν δείτε τις μετρήσεις, τις δορυφορικές, από το 2021 μέχρι σήμερα η Καλαμάτα είναι η μοναδική πόλη η οποία έχει πέσει φωτορύπανση. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πιο πολύ φως στραμμένο προς τους δρόμους, προς τα κάτω, και λιγότερη φωτορύπανση προς τα πάνω, και και μεγαλύτερη οικονομία βέβαια στα χρήματα που σπαταλούμε στην ενέργεια, και είναι πιο όμορφα, πιο ρομαντικά. Αν έρθει κάποιος τουρίστας στην Καλαμάτα θα καταλάβει αυτό με το καλημέρα, όταν θα έρθει και βγει το βράδυ να πιει τον καφέ του.
0: Εγώ...
1: Ο φωτισμός της Καλαμάτας είναι υπέροχο και αξίζει συγχαρητήρια ο Δήμαρχος της Καλαμάτας. Οπότε αυτό κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή να βάλουμε τα φωτιστικά τα σύγχρονα και όχι τις λάμπες που ήταν του 1980, που φωτίζουν προς τα πάνω και καθόλου τους δρόμους.
0: Εγώ τον ουρανό το διαφορετικό, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω έρθει στους κάτω αμπελόκηπους. Τον παρατήρησα στη Σίμη, είναι πολύ σκοτεινός ο ουρανός εκεί και πολύ φωτεινά τα αστέρια και πολύ κοντά μας. Εσείς θυμάστε την πρώτη φορά που είδατε έναν πραγματικά σκοτεινό ουρανό, δηλαδή τα αστέρια, το γαλαξία, και είναι εμπειρία που αλλάζει κάτι μέσα μας?
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ από 13 ετών έχω τηλεσκόπιο, από μαθητής και παλιά στην Καλαμάτα που δεν υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει ήμουνα στο γυμνάσιο, δεν υπήρχαν τόσα φώτα που υπάρχουν τώρα, και έβλεπα τα αστέρια. Όμως αργότερα, λόγω του επαγγέλματός μου, επειδή για κάποια χρόνια ήμουνα στο πολεμικό ναυτικό, εκεί δεν υπάρχουν καθόλου φώτα στα πλοία, δεν είναι όπως τα εμπορικά πλοία. Τα πολεμικά πλοία δεν έχουν καθόλου μα καθόλου φωτισμό εξωτερικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ταξιδεύεις μέσα στο πέλαγος και βγεις έξω, βλέπεις πραγματικά μαύρο ουρανό και πραγματικά χιλιάδες αστέρια που νομίζεις ότι σε πλακώνουν. Αυτό είναι ένα έτσι όμορφο θέαμα. Οπότε το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό το γεγονός, διότι όταν βρίσκεσαι σε απομακρυσμένο νησί ή στη θάλασσα ή μέσα στην έρημο, τα αστέρια είναι πολλά περισσότερα και πιο εντυπωσιακά για όλους μας.
0: Έχετε δει άλλα λαμπερά αστροχωριά στον κόσμο από τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε καλές πρακτικές?
1: Ναι, το εγχείρημα βασίζεται σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως είναι το Βαλέτζα στην Ιταλία, το Alpine Astrovillage στην Ελβετία, υπάρχει το Βαραγκέ στη Γαλλία, καθώς και στις διεθνώς αναγνωρισμένες περιοχές σκοτεινού ουρανού, που είναι στην Πορτογαλία, στο Αλκουέβα, Galloway Forest Park στην Σκωτία. Εκεί η προστασία του νυχτερινού ουρανού αποτελεί μοχλό βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.
0: Και αντίστοιχο πρακτικά
1: θέλουμε να κάνουμε και εδώ.
0: Ναι, και πρακτικά τώρα τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες για να γίνει το αμπελόκηπη προορισμός για τα αστέρια και μπορεί, ας πούμε, να μιλάμε για δρόμους αστεριών στην Ελλάδα? Υπάρχουν βέβαια και τα άλλα πάρκα, και στον Πάρνωνα, στο Καταφύγιο και στο Χελμό. Να μιλάμε δηλαδή για δρόμους αστεριών, όπως λέμε σήμερα, για δρόμους κρασιού, ελιάς, και να δημιουργήσουμε ένα νέο χάρτη ταξιδιών.
1: Ναι, αυτά, κοιτάξτε, τα φεστιβάλ που γίνονται για το κρασί, για την ελιά, για το σίκο, όλα αυτά είναι για να γνωρίσει και ο κόσμος βέβαια το τοπικό προϊόν και να γίνουν πωλήσεις, δηλαδή να αναπτυχθεί και το εμπόριο και η οικονομία του τόπου. Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε απλή τροφή, θέλουμε να δώσουμε πνευματική τροφή που νομίζουμε ότι χρειάζεται ο τόπος, και να ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους, να εμπνεύσουμε τα παιδιά και να τα στρέψουμε αν είναι δυνατόν προς τις θετικές φυσικές επιστήμες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουν τα μικρά παιδιά που δεν έχουν εμπειρία ένα αστρουρανού να βλέπουν τα αστέρια, δεν έχουν διδαχτεί δυστυχώς ποτέ αστρονομία, διότι απουσιάζει από την τυπική εκπαίδευση της χώρας μας η αστρονομία, οπότε θέλουμε να έχουν την ευκαιρία να μπουν και σε αυτό το τομέα για να ανοίξουμε περισσότερο το μυαλό τους και να,
0: και να κοιτάμε ψηλά.
1: Τοποθετηθούν στο χώρο και στο χρόνο.
0: Μικροί και μεγάλοι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Μιλωνά, για το πόσο ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή. Καλή επιτυχία. Δέχεστε από όλη την Ελλάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο Άρης Μιλωνάς ήταν μαζί μας από τον Αστρονομικό Όμιλο Καλαμάτας για το πρώτο αστροχωριό που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν στη Νότια Μεσσηνία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 34 να είμαστε και επιστρέψαμε. Κυριακή πρωί, κυριακάτικο πρωινό παρέα. Πολλές καλημέρες από όλη την Ελλάδα και οι φωτογραφίες από τις διακοπές σας. Σας ζηλεύουμε, εσάς που κάνετε τις βουτιές, εσάς που πλένετε τα σκάφη και ετοιμάζεστε για τα ταξίδια και τις βόλτες, καλά ταξίδια, και εσάς που ετοιμάζετε βαλίτσες. Λοιπόν, χτες κάναμε αυτή την κουβέντα για τις Τροάδες στην Επίδαυρο στο τέλος Ιουλίου από το Εθνικό Θέατρο, μια παράσταση που καταργεί τους αποκλεισμούς. Η πρώτη παράσταση προσβάσιμη σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου και η πρώτη παράσταση σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου που θα παρουσιαστεί από ένα μεικτό θίασο με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία και με την βοήθεια και τη συνεργασία της ομάδας Ενδυνάμει. Αυτό είναι το μοναδικό αυτής της παράστασης, ότι αποτελεί καθολικά προσβάσιμο ανέβασμα στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου. Δείξατε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χτες. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το εγχείρημα που δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο, ενώ θα μπορούσε να είναι. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν να είμαστε με την κυρία Ελένη Δημοπούλου. Είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και συνειδητρία του Ενδυνάμει. Η κυρία Δημοπούλου μαζί με την κόρη της τη Λοξάνδρα, Λούκας, συμμετέχουν στην παράσταση και οι δυο τους ως μέλη του χορού. Και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κυρία Δημοπούλου.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
0: Οι Τροάδες λοιπόν είναι μια τραγωδία για τους ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς φωνή μετά τον πόλεμο και γίνονται η πρώτη καθολικά προσβάσιμη παράσταση στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου. Είναι σαν να το ζητούσε, να το ζήτησε και το ίδιο το έργο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ούτε όταν ξανά έπαιξα Τροάδες, ούτε όταν το διάβαζα, ούτε όταν το δίδασκα το μετά του πολέμου. Αλλά αυτή τη φορά ακριβώς και με γιατί υπάρχει και η συμμετοχή των Ενδυνάμει και ο τρόπος που σκηνοθετεί η Ελένη Ευθυμίου, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία δικαίωση για τους νικητές του πολέμου, ότι το έργο μιλάει για την καταστροφή, για τις γυναίκες που χάνουν τα παιδιά τους, ανθρώπους που ξεριζώνονται και γενικά για όσους η ιστορία αφήνει πίσω χωρίς φωνή και έχουν χαθεί και τα ίχνη τους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η απώλεια, η σιωπή, η προσπάθεια ενός ανθρώπου να συνεχίσει όταν η ζωή του αλλάζει έχει πάρα πολύ να κάνει με την ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε, που είναι άτομα ηθοποιημένα και χωρίς αναπηρία, γιατί πραγματικά και οι άνθρωποι με αναπηρία προς το παρόν είναι άνθρωποι χωρίς φωνή. Η κοινωνία δεν έχει μάθει ακόμα να ακούει όλες τις φωνές, όλους τους τρόπους
0: και γι' αυτό
1: τους τρόπους έκφρασης.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Οπότε η καθολική προσβασιμότητα σίγουρα είναι ένας τρόπος να πούμε ότι η τέχνη από σήμερα, ας το πούμε, ανήκει σε όλους. Ότι οι ανάπηροι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να είναι και θέατες, αλλά και δημιουργοί.
0: Στην Επίδαυρο,
1: με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το ζήτησε πραγματικό, όπως αναφέρεται το έργο, που είναι πολύ σημαντική παρατήρηση.
0: Στην Επίδαυρο, λοιπόν, εκεί που το αρχαίο θέατρο χιλιάδες χρόνια τώρα εξετάζει και επεξεργάζεται την ανθρώπινη φύση, αυτά και τα αρχαίγωνα ερωτήματα της ύπαρξης, έχουν χρειαστεί 2.500 χρόνια για να χωρέσουν πραγματικά όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας στη σκηνή. Και στη σκηνή και ανάμεσα στους θεατές. Έχετε ελπίδα ότι θα αλλάξει το βλέμμα μας, ίσως με ένα πιο γρήγορο ρυθμό?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Η Επίδαυρος είναι πράγματι, όπως αναφέρεται, ένας τόπος που συναντιόμαστε με πολλά και πολύ βαθιά ανθρώπινα ερωτήματα, έτσι δεν είναι? Οπότε όταν οι άνθρωποι με αναπηρία βρίσκονται στη σκηνή της Επιδαύρου και πόσο μάλλον και ανάμεσα στους θεατές, δεν αλλάζει μόνο η θέση, η σκέψη μας γύρω από την αναπηρία, αλλάζει το βλέμμα όλων μας. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι η προσβασιμότητα δεν προσθέτει απλώς κάτι σε μία παράσταση, διευρύνει από μόνη και την ίδια την έννοια της τέχνης. Ανακαλύπτουμε ότι η ανθρώπινη εμπειρία έχει πάρα πολλούς τρόπους να εκφραστεί. Και αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε η ερώτησή σας, αλλά εγώ το βλέπω σαν μια σημαντική στιγμή, όχι μόνο για το θέατρο, αλλά για τους ανθρώπους που θα είναι εκεί για 2 μέρες και θα παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση και θα είναι πάρα πολύ.
0: Κυρία Δημοπούλου, στα 18 χρόνια που λειτουργεί η ομάδα σας, το ενδυνάμει. Δεν έχετε ζητήσει ειδική θέση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Το έχετε ζητήσει και το επιτυγχάνετε να βρίσκονται στη σκηνή, στο κέντρο. Και θέλω να μου πείτε πώς, δηλαδή τι βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της πράξης που είναι βαθιά πολιτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι σαν ομάδα δεν προσπαθήσαμε να ζητήσουμε ένα ξεχωριστό χώρο, δεν προβάλαμε ένα δικαίωμα που να αφορά την αναπηρία. Ζητήσαμε και ζητούμε και με τη δουλειά μας, γιατί η συμμετοχή μας δεν... Πρώτη φορά συμμετέχουμε στην Επίδαυρο, είναι γεγονός. Αλλά στο παρελθόν μας έχουμε πάρα πολλές και πολύ σημαντικές παραστάσεις. Και αυτές τις σκηνοθέτησε η Ελένη Ευθυμίου και Σοφία Αντωνίου. Αυτό που ζητάμε είναι το δικαίωμα να μας ανήκει ο κοινός χώρος της τέχνης. Και γιατί όχι, όχι γιατί όχι, και αποκλειστικά της κοινωνίας ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι. Υπάρχει κάθε άνθρωπος με ένα μοναδικό τρόπο να ζει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί. Βέβαια αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Το έχω αντιληφθεί και όσο περνά τα χρόνια το καταλαβαίνω περισσότερο. Αλλά μαζί με τα χρόνια κατάλαβα ότι δεν αλλάζει ο κόσμος μόνο μέσα από την διεκδίκηση ή την αντίδραση. Μια σοβαρή αλλαγή κατά τη γνώμη που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουμε και μέσα από τη δημιουργία, να αναλάβουμε με συνέπεια την εκπαίδευσή μας, την έρευνα, την καθημερινή προσπάθεια για να το δικαιούμαστε αυτό το χώρο.
0: Αυτοί οι πυρήνες όπως ο δικός σας που προωθούν και δημιουργούν αυτό το νέο κόσμο και την πεποίθηση ότι δεν αναζητάμε σε έναν άνθρωπο τι δεν μπορεί να κάνει αλλά τι μπορεί, όλοι ελπίζουμε ότι θα διευρυνθούν και δεν θα βλέπουμε κοινωνίες με σκληρότερο πρόσωπο, γιατί αυτή η αλλαγή βλέμματος και ζωής καθόλου απλή δεν είναι, χρειάζεται κόπο προσωπικό. Πάντα πίσω από τέτοιες ιστορίες υπάρχουν προσωπικές ιστορίες και πόρους και πολιτική με ενσυναίσθηση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα με μεγάλο ενδιαφέρον από τους ακροατές και πάρα πολλές φορές λέμε στους ανθρώπους με αναπηρία μπράβο πριν καν τους δούμε να δουλεύουν. Μήπως αυτό είναι ένα είδος αντίστροφης προκατάληψης? Εσείς τι θα θέλατε να ξεχάσει ο θεατής μες στα πρώτα 5 λεπτά της παράστασης?
1: Αν μιλήσουμε για ένα είδος προκατάληψης, αυτή η ας το πούμε ενθάρρυνση μπορεί και να είναι. Πολλές φορές αυτό το μπράβο το ακούμε και το βλέπουμε και το βλέπω κι εγώ στα μέλη μας. Έρχεται πριν ακόμα γνωρίσουμε τον άνθρωπο και το έργο του, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή πρώτα βλέπουμε την αναπηρία, μετά τον καλλιτέχνη, και αυτό σημαίνει ότι χάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και εμείς δεν είμαστε, τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μια ρομαντική ιστορία υπέρβασης. Είναι το αντίθετο. Είναι ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός, ένας ζωγράφος που δουλεύει πολύ, που έχει απαιτήσεις, που έχει άποψη και θέλουμε να έχει όσο περισσότερες επιλογές μπορεί. Αυτό θα, και αυτό που θα θέλαμε από το θεατή, αυτό μπορεί να ακουστεί έτσι, ας το πούμε, περίεργο, είναι ότι θέλουμε να ξεχάσει την αναπηρία πάρα πολύ σύντομα και να αφήσει πίσω του την οποιαδήποτε εικόνα ή σκέψη έχει γύρω από την αναπηρία, να μην το δει σαν κάτι διαφορετικό, να έρθει να συναντήσει επί ίσης ώρες ένα έργο τέχνης, ανθρώπους που έχουν δουλέψει πολύ και να τους θαυμάσει γι' αυτό, όχι για αυτά που έχουν ξεπεράσει για να το πετύχουν. Θέλουμε την αναγνώριση αποκλειστικά της δημιουργίας, του κόπου που έχει δει και του ταλέντου, και αυτό να αξίζει το θαυμασμό μας. Ναι. Όχι και αυτό που μας χαρακτηρίζει ή μας η ταυτοποίηση.
0: Είναι δύσκολο να βγει και ο θεατής από ένα ρόλο, από ένα βλέμμα, αλλά και οι άνθρωποι όλοι μας. Με την πεποίθηση ότι οι λέξεις έχουν δύναμη και διαμορφώνουν τον κόσμο, ποιες λέξεις χρησιμοποιείτε ή αλλάζετε όταν μιλάτε για την ομάδα σας? Ας πούμε, η λέξη συμπερίληψη είναι η πιο πολύ χρησιμοποιημένη λέξη των τελευταίων χρόνων. Εσείς που καθημερινά τη ζείτε, πρακτικά, όχι θεωρητικά, αισθάνεστε ότι τη γεμίζουμε ουσία ή την αδειάζουμε από το πραγματικό της νόημα?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη συμπερίληψη. Πρέπει να την χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έχει ανοίξει ένα δρόμο, έχει αναγνωρίσει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Είναι μια λέξη που φτάσαμε στο σημείο να την καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Τη ζούμε όμως, επειδή δεν τη ζούμε καθημερινά, εμείς που είμαστε αυτή την ομάδα. Βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτή η λέξη να μην γεμίζει μόνο κουτάκια, να γεμίζει με πράξεις καθημερινές, να μην μοιάζει σαν να περιγράφει. Συνήθως συμπερίληψη εννοούμε ότι έτσι όπως ακούγεται ή χρησιμοποιείται, περιγράφει έναν ήδη υπάρχοντα κόσμο που απλά ανοίγει
0: και για κάποιους άλλους,
1: να συμπεριλάβει και άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτόν. Εμείς μετά από τόσα χρόνια που είμαστε σαν κοινωνία μεικτή ατόμων, ηθοποιών, καλλιτεχνών, ζωγράφων, εικαστικών, θα θέλαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να πούμε ότι να δημιουργήσουμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα, να δημιουργήσουμε ένα κόσμο από όλους όσους συμμετέχουν, να μην είναι μια κίνηση, ένα στόχος στη συμπερίληψη, αλλά το ζητούμενο να είναι στην δημιουργία. Όπως βρεθήκαμε τόσοι άνθρωποι, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να μπορούμε να συναποφασίσουμε και να επιλέξουμε. Να υπάρχει δηλαδή η πληροφορία, να υπάρχει η επιλογή και οι απόφασεις να παίρνονται από κοινού. Αυτό παλεύουμε. Δεν σημαίνει ότι
0: αυτό θα κρατήσουμε.
1: Τώρα μιλούμε για τους στόχους που θέτουμε και για τα κίνητρά μας.
0: Και πάντα ανοίγουμε τις συζητήσεις και εσείς τις προχωρείτε, γιατί είναι και η ζωή σας. Εσείς και η Λοξάνδρα μοιράζεστε τη σκηνή, αυτή τη φορά ως μέλη του ίδιου χορού. Έχετε ξαναμοιραστεί τη σκηνή με την κόρη σας και υπάρχει κάποια. Όχι. Καλή αρχή, λοιπόν. Break a leg.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Όχι. Και είναι. Χθες έγινε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ βαθιά και δεν ξέρω, τώρα είναι και λίγο, το κουβαλάω όλη τη νύχτα μέσα στο μυαλό μου. Στα παρασκήνια βρισκόμαστε από την ίδια έξοδο που πρέπει να βγούμε στη σκηνή και ήρθε χθες πολύ από μακριά, έτσι, 2 μέτρα μακριά μου, μου έκανε το σήμα της νίκης και μου λέει, μαμά μου, η επιτυχία, θα τα καταφέρεις.
0: Βέβαια, γιατί τη θαυμάζει τη μαμά της.
1: Έχει ακούσει τόσο πολύ από μένα το θα τα καταφέρεις. Εγώ δεν χρησιμοποιώ το μπράβο και τα λοιπά. Χρησιμοποιώ το θα τα καταφέρεις, θα πας μπροστά, θα γίνει αυτό που επιθυμείς, τόσο πολύ κουράστηκες για να το πετύχεις. Οπότε η Λοξάνδρα τώρα που με βλέπει να είμαι στην ίδια κατάσταση μαζί της, μου λέει τα ίδια λόγια που έχει ακούσει από μένα.
0: Και πόσο δύνατο. Και αν μπορούσατε να ψιθυρίσετε κάτι στο παλιό σας εαυτό, στην Ελένη Δημοπούλου του 1992. Ήσασταν νέα μητέρα, είχατε μάθει μόλις για τη διάγνωση.
1: Είναι μία από τις ωραιότερες ερωτήσεις που μου έχουν γίνει, πρέπει να σας το πω. Το ακούω και με βάζει σε σκέψεις. Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάτι άλλο. Ίσως θα με μάλωνα για τα δάκρυα που έριξα όταν το πρώτο άκουσα και για την απελπισία που βρέθηκα, αλλά δεν θα άλλαζα τα λόγια που έλεγα και τότε, να την αγαπήσω όσο περισσότερο γίνεται, να παλέψω για αυτήν, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί, να μην αποδεχτώ την έννοια της θυσίας που έβλεπα να υπάρχει ως προς το άτομο μου, από το περιβάλλον μου. Έλεγα η θυσία να γίνει η επιλογή μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να δουλέψω μαζί με την οικογένειά μου, να ανοίξουμε έναν δρόμο και για να περάσει. Και τώρα βέβαια ο δρόμος αυτός έγινε για να περάσουν κι άλλοι πολλοί μαζί με αυτήν και χωρίς αυτήν.
0: Και έτσι έχει δίκιο.
1: Θα πούμε εδώ ότι είναι δίδυμη, οπότε τα συναισθήματα το 1992 τον Απρίλιο ήταν πάρα πολύ περίεργα. Η εγκυμοσύνη αυτή ήταν μια σπάνια κοίηση.
0: Με τη Λώρα, τη δίδυμη.
1: Με τη Λώρα.
0: Έχετε 2 εκπληκτικά κορίτσια, να τη χαίρεστε.
1: Έχω 3 εκπληκτικά παιδιά. Έχω τον Έλσονα και τη Λώρα και την Λοξάνδρα. Ναι.
0: Και έχει δίκιο η Λοξάνδρα, θα τα καταφέρετε. Και έχετε πάει μπροστά και εμάς μαζί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Δημοπούλου. Καλή επιτυχία στις Τροάδες, στο Ενδυνάμει και στη ζωή. Η Ελένη Δημοπούλου ήταν μαζί μας από την ομάδα Ενδυνάμει. Έχετε πολλές ερωτήσεις και σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα μεγαλύτερο θέμα για την ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια. Και σχετικά με την πρόσβαση, υπάρχει δυνατότητα στην Επίδαυρο να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις και να διευκολύνονται οι άνθρωποι, προκειμένου να μπορέσουν να είναι εκεί, όπως όλοι μας.

Με αυτά και με εκείνα έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα. Λοιπόν, Τροάδες, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι υπάρχουν εισιτήρια, θα το δείτε. Τα έχω σημειώσει όλα τα μηνύματά σας και θα κάνουμε αυτό που είπαμε. Και χαίρομαι πολύ για όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν τη δική τους προσωπική ιστορία και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους, αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες κάθε μέρα και συνεχίζουν και προσπαθούν να κάνουν τέχνη. Τώρα θα αλλάξουμε, τώρα τελείως σελίδα και θέμα. Μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα τις προηγούμενες ημέρες για τον πολιτισμό των διακοπών. Και είχαμε πει να κάνουμε ένα θέμα για τους καλούς τρόπους των διακοπών, τους καλούς τρόπους στην παραλία, για να μπορούμε όλοι να ξεκουραζόμαστε. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με τους καλούς τρόπους για αυτούς από εμάς που παίρνουν μαζί τους τις διακοπές τα κατοικίδια τους και κυρίως τους σκύλους στις παραλίες. Οπότε είπαμε να βάλουμε λίγο στην πράξη το τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι η αλήθεια ότι σύμφωνα με τον νόμο του 21, τον 48-30, οι σκύλοι σε οργανωμένες παραλίες απαγορεύονται. Επιτρέπονται μόνο αν πρόκειται για σκύλους βοήθειας και θεραπείας ή εφόσον υπάρχει ευδιάκριτη ένδειξη που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας και εκτός θάλασσας, πάντα είναι υποχρεωτική η χρήση του λουριού. Λοιπόν, οι μόνες παραλίες που μπορούν να κυκλοφορούν και να κολυμπούν οι σκύλοι είναι οι μη οργανωμένες. Αλλά και σε αυτές, όπως και σε κάθε βόλτα του σκύλου, στις διακοπές και παντού, όταν βρίσκεται το τετράποδο έξω, πρέπει υποχρεωτικά να είναι με λουρί. Υπάρχει αυτό το ειδικό για τις εισόδους των σκύλων σε παραλίες με πιστοποίηση γαλάζιας σημαίας. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε παραλίες με πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Όταν υπάρχει πιστοποίηση της γαλάζιας σημαίας, απαγορεύεται εκεί η είσοδος των σκύλων, εκτός πάλι αν πρόκειται για σκύλο θεραπείας και τότε η πρόσβαση επιτρέπεται. Πάρα πολλοί φίλοι το θέτεται αυτό το θέμα και για το καλοκαίρι στην πόλη αλλά και στις παραλίες, ότι εννοείται ότι πάντα μαζεύουμε τις ακαθαρσίες του σκύλου. Προφανώς ισχύει όχι μόνο στις παραλίες αλλά γενικά έχουμε μαζί τις σακούλες μας, τα μπουκάλια νερού που πρέπει. Επίσης ένα άλλο που μου είπατε είναι ότι παρατηρήσατε ανθρώπους να έχουν αφήσει τους σκύλους να περιμένουν στο αυτοκίνητο για να κάνουν τα αφεντικά τους στη βουτιά. Καλύτερα είναι να μένει ο σκύλος στο σπίτι παρά να μπαίνει μέσα στα καυτά αυτοκίνητα, γιατί κινδυνεύει να πάθει ασφυξία. Λοιπόν, όλα αυτά τα μικρά και καθημερινά που κάνουμε και στις διακοπές βοηθούν όχι μόνο τους εαυτούς μας αλλά όλους μας να ζούμε καλύτερα. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό το savoir vivre των διακοπών για αυτό το καλοκαίρι, για να ξεκουραζόμαστε όλοι. Τώρα, παρά 4, ώρα να χαιρετήσουμε, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Εσείς και ο Κώστας αυτή την Κυριακή τις επόμενες 2 ώρες θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Η Σταματία και εγώ συνεχίζουμε στο Ραδιομέγαρο. Μια καλή Κυριακή να έχετε και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Τώρα, το πιθανότερο είναι ότι εμείς θα τα πούμε προς αρχές Αυγούστου. Να πάμε κι εμείς λίγο διακοπές και θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ πολύ καλά. Σας περιμένουμε στο επόμενο Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγητος. more.com, artinfo.gr.
8: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι του Νίνο Ρότα. Οι στίχοι εδώ ανήκουν στη Λίνα Βαρτμίλερ. Το περίφημο Κάντο Περμέ είναι, με την ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου στο δίσκο. Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια. Τι λένε οι στίχοι, τραγουδώ για όποιον δεν έχει τύχη, ενάντια σε όποιον λερώνει την αλήθεια. Εδώ είμαστε στην αλήθεια, σε αυτή την αντιφατική έννοια που έχει γνωρίσει διαφορετικές προσεγγίσεις, καθότι αυτό που θεωρεί ένας άνθρωπος αληθινό μπορεί κάποιος άλλος να το αμφισβητεί. Όπως και να έχει, λέω να μείνουμε στον Φραντς Κάφκα. Ο Τσέχος συγγραφέας έχει υποστηρίξει πως η αλήθεια συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστεί, επειδή η ανθρώπινη ύπαρξη είναι γεμάτη αβεβαιότητα, φόβο και αντιφάσεις. Αυτά μας είπε ο Κάφκα. Ώρα να συστηθούμε. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι σήμερα στον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber, και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Και πώς συνεχίζουμε τώρα, με ένα πρωινό στο Ναύπλιο. Αυτός είναι ο τίτλος του μουσικού θέματος που ακολουθεί. Καλή ακρόαση.

Τι ωραίο, το 1966 είναι η χρονιά που ο Γιάννης Μαρκόπουλος γράφει το μουσικό αυτό θέμα για την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Ντάμα Σπαθή». Και είναι αλήθεια πως η μουσική αυτή του Μαρκόπουλου έχει κάτι από την ομορφιά αυτού του τόπου για τον Ναύπλιο, λέω. Για φανταστείτε το λίγο, πρωινό στο Ναύπλιο, έτσι, με βήματα αργά πάνω στο λιθόστρωτο, τα παράθυρα να ανοίγουν σιγά σιγά, σαν να ξυπνάει η πόλη χωρίς βιασύνη, να μυρίζει αλάτι και πρωινή δροσιά, ναι, και η πόλη να σου λέει: πάρε το χρόνο σου και εσύ να παίρνεις το χρόνο σου, σιγοτραγουδώντας αυτό εδώ το τραγούδι που ξεκινά με το στίχο «Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό». Για φανταστείτε το λίγο, πρωινό στο Ναύπλιο.

Όπως τη λένε Φάτα Μοργκάνα, όπως ακριβώς είναι ο τίτλος του ποίηματος του Νίκου Καβαδία, εδώ μελοποιημένο και ερμηνευμένο από την Μαρίζα Κοχ, εδώ και ο στίχος του Καβαδία, θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό, στάλα τη στάλα συναγμένο από το κορμί σου, σε τάση αρχαίο μπακυρένιο αλγερινό που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν. Ένας από τους δυνατούς ερωτικούς στίχους του Καβαδία είναι αυτός, που με έναν τρόπο συνεχίζεται στο επόμενο τραγούδι, εδώ που ο Άλκης Αρκαίος έγραψε «Να μ' αγαπάς σαν να πηγαίνει σινεμά, έλα να παίξουμε τον έρωτα ξανά σαν τελευταίοι μοϊκανοί, για το αδύνατο ικανή και για την τρέλα». Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ακούστε το.

Τραγούδι που έγραψαν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Άλκης Αλκαίος, αυτό προηγήθηκε εδώ με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Έχει ένα φως αυτό το τραγούδι, έχει ένα φως. Είναι και αυτός ο τίτλος του που δεν τον προσπερνάς, για το αδύνατο ικανή, λέει, σαν τελευταίοι μοϊκανοί, για το αδύνατο ικανή και για την τρέλα. Και πόσο συγκινητικά η Μαρία Δημητριάδη ερμηνεύει εδώ το πιο ωραίο μου τραγούδι, θα σου πω, σαν ναύτης ξέμπαρκο σε ντόκο μακρινό, σαν κάτι φάρου ακροτήρι, σαν αβαγό σε ένα ποτήρι, ωραίο, πουλί φλαμίγκο κάπου στον Ατλαντικό. Ο ναύτης είναι εδώ, στο επόμενο τραγούδι λέω, για την ακρίβεια εκείνο το ναυτάκι, ναι, που κάποτε τραγούδησε η Μοσχολιού με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα ναυτάκι αγάπησα κι εγώ, λέει το τραγούδι, πυρεωτάκι, Χριστέ να το χαρώ, λιγνό κορμάκι, ψηλό, μελαχρινό, παλικαράκι, 19 χρονών. Αυτά λέει, και είναι έξω καρδιά.

μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι με προσμονές και ευχές. Εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος και η Τζέννη Βάνου σε αυτή τη μοναδική ερμηνεία. Εδώ με κυπαρίσια στην αυλή, με φυλακτά σε παράθυρα. Εδώ και το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος θα μου χαρίσει, το φιλί που περιμένω. Και όλα αυτά πάνω σε ένα μεγάλο τώρα. Τώρα που πας στην ξενιτιά, σε αυτό το τώρα το μεγάλο θα μείνουμε. Σε αυτό το τώρα που ήρθε στις μέρες μας με αυτό εδώ το τραγούδι. Ακούστε ποιο είναι.

που πολύ έχει αγαπηθεί αυτό που προηγήθηκε, και εδώ ο Ρέσης Ντάντος γράφει για τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη το «Τακούνι για καρφιά». Τραγούδι που μιλά έτσι με έναν τρόπο για τη μετάβαση από μια σχέση ελέγχου σε μια κατάσταση αυτονομίας. Τραγούδι αποδέσμευσης, εδώ και η ανατροπή ρόλων και ισορροπιών. Να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτό είναι το θέμα, να εκδικηθεί η ομορφιά. Σε λίγο θα είναι 11:30 και θα πάμε με τη φωνή της Σωτηρίας Λεωνάρδου, ο Μάνος Ξηδούρος, ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας του υπογράφουν «Μια ζωή στο ρίσκο». Αυτός είναι ο τίτλος του. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Με ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια των πολλών τελευταίων χρόνων ξανασυναντιόμαστε, τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Στα ψηλά ανεβήκαμε εδώ στα όμορφα χωριά του Πηλίου, Μούρεση και Αγία Τριάδα, έτσι με τα φωτάκια αναμένα σε όλα τα χωριά. Ωραία εικόνα αυτή, ε. Έλα στο χορό, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ, γράφει ο Σαββόπουλος. Ο χορός ήρθε, νάτος εδώ, με πολλές υποσχέσεις, με πολλά αρμενίσματα και είναι η Ειρήνη Κονιτοπούλου, λεγάκι σε μια απογειωτική ερμηνεία. Προσέξτε την.

Έχει πει κάτι ωραίο ο Οδυσσέας Ελίτης για αυτό το τραγούδι, πως ακούγοντάς το θαρίσκι ανεμίζει ένα άσπρο μαντίλι σε ολάκυρο το Αιγαίο. Τραγούδι που συμπυκνώνει το φως, τον αέρα και τη νοσταλγία του Αιγαίου. Εδώ και η Ειρήνη Κονιτοπούλου, όπως ερμήνευσε το Αρμενάκι, που ως ένα άσπρο μαντίλι ταξιδεύει από νησί σε νησί. Και τώρα, πού? Εδώ, στα Κύθυρα. Αρέσει πολύ στο Γιάννη αυτό το τραγούδι. Στα Κύθυρα που ποτέ δεν θα τα βρούμε, τραγούδισε ο Μητροπάνος. Το χάσαμε το πλοίο της γραμμής, έτσι λέει το τραγούδι, και έτσι ακριβώς έμεινε. Τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Και εδώ, η Ιθάκη του Καβάφη μετονομάζεται σε Κύθυρα.

Αυτά συνέβησαν κάπου στο 1973 στον δίσκο «Δρόμους για τα Κύθυρα», τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Ηλία Λιμπερόπουλου. Είναι εδώ και ο Δημήτρης Μητροπάνος να τραγουδά τα Κύθυρα ως ιδανικό προορισμό που διαρκώς διαφεύγει. Όμως η ψυχή μένει και παραμένει, όπως ακριβώς την τραγούδησε ο Γιάννης Αγγελάκας. Ταξιδιάρα ψυχή, και αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω, καιρός να ζήσω τη δικιά μου ζωή, σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Κάπως έτσι η ιστορία μας συνεχίζεται.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

εδώ μας επιστρέψαμε κάπου στα 1985. Ο Μάριος Στόκας και ο Σαράτης Αλιβζάτος στον δίσκο «Μικρά ερωτικά» γράφουν αυτό το «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη». Ο Στόκας έλεγε πως ο στίχος που τον ενέπνευσε να γράψει αυτή τη μελωδία είναι το «Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ». Εκεί έβρισκε, όπως έλεγε, και το «Σ' αγαπώ» και το «Γέλιο του Μάη». Και αυτό είναι αλήθεια. Μια λέξη, μια φράση είναι ό,τι σε οδηγεί. Πού πάμε? Εδώ, στο μουσικό αυτό θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Υπέροχο είναι, με τίτλο «Μια βόλτα με το φίλο μου». Μια μελωδία που μοιάζει να περπατάει σε γνώριμους δρόμους, εκεί όπου οι αναμνήσεις συναντούν την νοσταλγία. Είναι σαν μια ήσυχη διαδρομή με έναν αγαπημένο φίλο, όπου οι λέξεις δεν είναι πάντα απαραίτητες, αρκεί η παρουσία, το βλέμμα και η κοινή πορεία. Εδώ και η βόλτα με το φίλο μου ως μουσικό θέμα.

Έτσι να τελειώσει όπως πρέπει. Κάπως το 1968 ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει την ωραία αυτή μελωδία στο δίσκο Χρώματα. Υπάρχει αυτό το μουσικό θέμα με δύο λέξεις που αγαπώ: Βόλτα και Φίλος. Όσο για το επόμενο, εδώ έχουμε συνωστισμό αγαπημένων λέξεων και έτσι όπως αυτές υπόθηκαν με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, είναι σαν να ψιθυρίζει στο σκοτάδι το πιο φωτεινό παράπονο. Υπάρχει φωτεινό παράπονο. Πώς δεν υπάρχει. Εδώ ακριβώς είναι. Τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι της Κυριακής. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια. Και όχι μόνο.

0: Σαραδέλης Αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Σαραδέλης.
2: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι από τα παιδικά τραγούδια που μας άφησε ο Μάνος Λοΐζος, εδώ με τους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη και τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, κάπως έτσι με αυτές τις εικόνες του τραγουδιού, με σύννεφα σαν θεόρατους πανσέδες και με έναν κόσμο που γέμισε με καμπάνες που κρέμονται από τον ουρανό, επιστρέψαμε. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Γεια σου, Σταματία μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα, για τα θερμά σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Αυτά συνέβησαν κάπου στα 1969 και εδώ η Μαρινέλα με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της, εδώ και ο Μίμης Πλέσας και ο Άκος Δασκαλόπουλος. Βλέπω το αγαπάτε αυτό το τραγούδι. Διάβασα πρόσφατα μια συνέντευξη της Μαρινέλα στο Στάθη Τζαγκαρουσιάνου. Τζαγκαρουσιάνου λέει κάτι που πολύ μ' αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει η Μαρινέλα, που γεννιούνται και πεθαίνουν και στο μεταξύ δεν έχουν καταλάβει αν λυπήθηκαν ή χάρηκαν. Απλώς έζησαν και πέθαναν, έκαναν μια περασάδα και αυτό ήτανε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να περάσω σαν θεατής έξω από τη ζωή. Μ' ένιωξε πάντα από μικρή να μπω στη ζωή, να τη διασχίσω όσο μπορώ πιο βαθιά. Και μπήκα με τα μπούνια που λένε. Και αυτό το πράγμα έμοιαζε με ορειβασία. Ωραίο.

Κάπου στο 1990, στο δίσκο «Για που το έβαλες καρδιά μου», Ορφέας, ο αγαπημένος μας Ορφέας Περίτης, τραγούδησε την Λαγιαλή του Ονί Δέλτα Τριανταφυλόπουλος, ο σημαντικός αυτός συγγραφέας. Αναζητήστε τον, έχει γράψει τους στίχους, αυτός μας σύστησε την Λαγιαλή, αυτός μας είπε ότι η Λαγιαλή είναι πρόσωπο που μας έρχεται από τους παραμυθάδες της Ανατολής και είναι αυτός που κάλεσε την Λαγιαλή να λάμψει σαν αστραπή χρυσού και ασίμου. Η Λαγιαλή είναι εδώ, εδώ, με σταθερό χρόνια. Τώρα το ερώτημα, ποιος είναι τρελός από έρωτα? Φλερτ Αντωνάκη, τι άλλο.

Εδώ μας επιστρέψει μετά και ο Παύλος Παυλίδης, τότε μεταξύ Ξύλινα Σπαθιά, εδώ και ο Βασιλιάς της Κόνης, τραγούδι που μιλά για τον ίδιο τον άνθρωπο, που παλεύει για πράγματα που σκορπίζουν γύρω του, που αποδομεί την εξουσία, που αναζητά το ανεπανάληπτο και στο τέλος τι θα περάσουν τα χρόνια, θα γυρίσει ο τροχός, όλα θα είναι σαν πρώτα, όλα θα είναι αλλιώς. Και όλο αυτό στους στίχους του Νίκου Γκάτσου, κάπως αλλιώς ακούγεται, εδώ που έγραψε «Ήρθε ο καιρός, ήρθε ο καιρός, πάνω στον κόσμο την πληγή, ήρθε ο καιρός να ξαναχτίσετε τη γη». Το ερμήνευσε όλο αυτό ο Νίκος Δημητράτος, μοναδικά.

0: τραγούδι από το δίσκο Νιν και Αΐν. Αυτό προηγήθηκε από τη συνεργασία του Νίκου Γκάτση με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Είναι με τη φωνή του Νίκου Δημητράτου. Τραγούδι που στοχεύει στην αξιοπρέπεια, στην ελπίδα, στην ανάταση της ψυχής και στην κοινωνική αναγέννηση. Και αυτά είναι στοιχεία που πάντα θα είναι ζωντανά. Ήρθε ο καιρός, γράφει ο Γκάτσος. Αγάπησε με λίγο, δεν με ένιξε ποτέ, άμα το αξίζω, γράφει ο Λέξ. Εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί, όπως αυτό, ακούγεται στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα.
1: Thank you.

0: μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
1: Αγάπησε με λίγο, δεν με ένιξε ποτέ άμα το αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης, αυτής της γης. Μα εσύ, αν μπορείς, αγάπησε με λίγο. Αυτά γράφει ο Λέξ στο τραγούδι του Σπασμένη Φλέβα. Τραγούδι που ακούγεται στην ταινία, όπως είπα, του Νικού Οικονομίδη. Ένα αστικό δράμα είναι αυτή η ταινία που πολύ αγαπήθηκε. Σε λίγο θα είναι 12:30 και θα πάμε με τη Μαρίζα Κόχ να δίνει πνοή σε αυτό το όνειρο. Σε ποια γωνιά του τι την ώρα να σε ψάξω, λέει. Σε ποια γωνιά του τι την ώρα να σε βρω. Θέλω με μια γραμμή το δρόμο μου να αλλάξω. Θέλω σαν άνθρωπος κοντά σου να χαρώ. Τραγούδι που έγραψε η Κόχ κάπου στα 1977 και έμεινε. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 3 περίπου χρόνια είναι αυτό που δίνει βήμα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής του Γιώργου Μίχα. Είναι με τον Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Όσο και να προσποιήσεις, είσαι πάντα αυτός που είσαι. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σφήνωσε στη χαραμάδα κυνηγώντας μια λιακάδα. Εδώ είμαστε. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Εδώ και η εκπομπή μας, αυτή με τίτλο Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Συνεχίζουμε.

αυτά συνέβησαν κάπου στα 1975 στην τρίτη ποιητική ανθολογία του Γιάννη Σπανού, εδώ και ο ιδανικός και ανάξιος εραστής του Καβαδία, όπως μελοποιήθηκε τόσο εμπνευσμένα από το Γιάννη Σπανό, όπως είπα, με τη φωνή του Κώστα Καράλη. Και όλο αυτό το ποίημα του Καβαδία, τι είναι? Ένας ανοιχτός λογαριασμός είναι. Λογαριασμός που δεν έκλεισε ο Καβαδίας, καθότι ακόμη και με τη βαθύτερη επιθυμία του να πεθάνει στη θάλασσα και όχι στη στεριά, όπως συνέβη, σε στίχους, σε ανοιχτούς λογαριασμούς είμαστε, και ένας από αυτούς εδώ είναι, με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου, ένας λογαριασμός που ποτέ δεν έκλεισε ως τραγούδι.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε, ακούστηκε για πρώτη φορά στον δίσκο Φέδρα. Τραγούδια αγάπης, και εδώ ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε στίχους της Αγγελικής Ελευθερίου, αδερφής του Μάνου, και αυτό είναι το «Όταν σε βρήκα» με τη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου. Δεν ακούστηκαν ιδιαίτερα τα τραγούδια αυτού του δίσκου, και αν τον αναζητήσετε τον δίσκο θα ακούσετε τραγούδια σημαντικά, όπως αυτό το «Όταν σε βρήκα». «Τώρα μέσα στο αίμα μου σε βρίσκω να κυλάς», γράφει η Αγγελική Ελευθερίου, «σαν προσευχή σε άγνωστο Θεό και αγριεμένο. Τώρα σαν το πουλί μέσα στα μάτια μου πετάς και σαν κερί μες στη βροχή που μένει αναμένο». Δυνατός στίχος που συνεχίζεται πώς, με αυτό το τραγούδι.

τραγούδι του Νίκου Ξουδάκη και του Θοδωρή Γκόνη αυτό που προηγήθηκε. Ένα όχι θα με πείραζε, δεν λέω, τραγούδι της Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μα δεν θα με έκανε νύχτες να κλαίω. Ένα όχι θα με πείραζε, δεν λέω. Μα δεν θα με έκανε τραγούδια να σου λέω. Τι κάνουμε, παρακάμπτουμε το δεν θα με έκανε τραγούδια να σου λέω. Ναι, παρακάμπτουμε και το όχι και ερχόμαστε στο πιο μεγάλο ναι. Το πιο μεγάλο ναι είναι η ίδια η ζωή. Και αυτό ακριβώς μας λέει ο Κώστας Κινδύνης με τους στίχους του, εδώ που έγραψε πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Τι άλλο.

αυτόν ακριβώς τον τρόπο ένα τραγούδι ανατρέπει την απεσιόδοξη σκέψη. Κάπως έτσι ο ουρανός έρχεται στα μέτρα του ανθρώπου με ηλιοσκαλοπάτια καλύπτοντας την απόσταση ουρανού και γης. Εδώ και ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Κώστας Κινδύνης και ο Νίκος Κλιούρης σε ένα τραγούδι που μας φέρνει λέξεις, εικόνες και αισθήματα και με έναν τρόπο φτάνει στη γη μας. Ναι, να, όπως έφτασε και αυτό εδώ το διαμάντι του παραδοσιακού μας τραγουδιού.

Δεν είναι πολλές, δεν είναι πολλές. 58 ακριβώς λέξεις θέτουν αυτό εδώ το αριστρούγημα που προηγήθηκε εδώ με τη φωνή της Ελένης Αργοπούλου. Και δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι και οι θέσεις τους μέσα στο τραγούδι και μαζί αυτή η υψηλή στιχουργική τέχνη του. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, λέει. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί. Τι άλλο. Τραγούδι τέλος το επόμενο, μας το έχετε ζητήσει. Μικρές περιπλανήσεις, γίνεται ο κόσμος μια σταλιά. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Σταματία Σούλτη και τον Γιάννη Κωνσταράκη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η αγαπημένη Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία... Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας...

0: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
1: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
0: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώνουμε, καλώς σας βρίσκουμε. Έλα να πάμε σε ένα μέρος όπου να είμαστε μονάχοι. Νομίζω ότι αν έχετε πάει σε κάποιο μέρος, μονάχοι δεν είσαστε. Εμείς που μείναμε εδώ είμαστε μονάχοι. Και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή την πόλη εδώ, την Αθήνα, αλλά σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Έτσι έβλεπα το πρωί ρεπορτάζ, άδεια η Πάτρα, λέει, άδεια η Λαμία, άδεια η Λάρισα. Θεσσαλονίκη δεν είδα, αλλά φαντάζομαι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Οπότε φύγατε και εμείς εδώ μείναμε μονάχοι. Αλλά και σας ζηλεύουμε ταυτόχρονα. Εδώ λοιπόν, στη σκιά των τραγουδιών των τόπων μας, στο δέντρο της μουσικής έως τις 2. Και βέβαια, αν έχετε σαλπάρει και αν έχετε πάει σε νησί, μην ξεχάσετε αυτό που θα μας πει τώρα η Ελένη Λεγάκη.

Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο ότι είναι όμορφα όταν χαράζει το Αιγαίο? Από όπου κι αν το κοιτάς. Ψηλά ή χαμηλά. Σε βουνά και θάλασσες λοιπόν θα αρμενήσουμε για σήμερα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είσαστε συντονισμένοι. Στους 102,9, στους 103,7, σε οποιοδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου κι αν κατευθύνεστε, και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου, ερτέκο δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούσετε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Και εκείνο το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αμέσως αντιδράσατε. Μα δεν έχει, το συμφωνούμε σε αυτό. Στέλνει ένας φίλος μήνυμα και λέει, γιατί να πας στα νησιά μα μπορείς να πας στο Πήλιο ή στη Χαλκιδική? Παντού θα πάμε. Παντού βρίσκεστε και παντού ερχόμαστε να σας συναντήσουμε. Τώρα ο λόγος για τους νησιώτες και τις νησιωτοπούλες.

Έτσι λοιπόν, για να θυμηθούμε τα χαρίσματα που έχουν οι νησιώτες και οι νησιωτοπούλες. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είστε συντονισμένοι. Έως τις 2 θα πάμε με το δέντρο της μουσικής. Είναι η Σταματία Σούλτη, εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Εδώ είμαστε, υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας. Γελάω με μια φωτογραφία από αυτές τις έτοιμες που στέλνετε, που έχει έναν ανεμιστήρα. Ζέστη, ζέστη στην Αθήνα, από το πέραμα οι φίλοι μας. Εδώ είμαστε, υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber, όταν μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, 2M λέξη πρόγραμμα. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και στη σελίδα μας στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το δέντρο της μουσικής. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και να μου στέλνετε μια φωτογραφία με αυτά τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου από την Αρίλα της Κέρκυρας και με θέα στο απέραντο γαλάζιο από τη Σύρο. Έτσι λοιπόν, για αυτά τα νησιά μιλάει τώρα ο Κώστας Ρούκουνας.

Έτσι λοιπόν ένα καλά ματιανό, Δημήτρης Περδικόπουλος και εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ υποδεχόμαστε μηνύματα και φωτογραφίες, τι ωραίες φωτογραφίες. Τι θέα είναι αυτή στο γαλάζιο. Φωτογραφία πήραμε από την παραλία της Φινικούντας, υπέροχη. Ωπς, ήρθε και η αστυπάλια. Εδώ λέει η φίλη μας ακούει, αυτή είναι η θέα της, ωραία θέα. Ακούει λέει το δεύτερο λίγο δυνατά και της φωνάζουν οι γειτόνιοι ότι ετοιμάζεται για το σημερινό πανηγύρι. Απόψε λοιπόν το πρώτο πανηγύρι στο νησί του Αηλιά. Αύριο μου λέει η Σταματία ότι είναι του προφήτη Ηλία. Να πέρασε το όμορφα. Χαιρετίσματα λοιπόν στη Γλυφάδα, στο Μύτικα, στην Αλονίστενα, στο Ξυλόκαστρο, στο Γαλάτσι, στη Χασιά, στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη, στην Αγόριανη, Παρνασσού. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μήνυματά σας. Και έτσι τώρα να πάρουμε λίγο στεριανά αρώματα και να ανεβούμε και σε καμιά ραχούλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com.artinfo.gr.
6: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών, εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκα Κιδωνίεως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν και μια στάση εκεί στη Θράκη, Λιάνο, Χορταρούδια και Μαργούδι. Και αυτό το Μαργούδι έτσι όπως ήρθε εδώ για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μια ζωντανή ηχογράφηση. Γιάννης Μάλα μας, Έλενα Βραμιώτη, Χρήστος Αναστασιάδης και Κώστας Ζευκυλής. Και κάπως έτσι ξαναγυρνάμε εκεί στα νυχτά για να δούμε σε ποιο νησί θα βρεθούμε. Γιώργος Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Εγδίτσας, Φυστική Σαλόνη και όλα αυτά για τη βιοτεχνία χορού.

κακοφώνηση, κυρία Κλέα, κάναμε μια στάση και βλέπω ότι τελικά τα καταφέραμε, σας μερακλώσαμε. Έρχεται λοιπόν το βίντεο από το Ξυλόκαστρο, εκεί που ξεκινάτε να χορεύετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα να στείλουμε στο Λουτράκι Σκοπέλου, τι όμορφη θέαση εκεί στη θάλασσα, στην Κάρπαθο. Εδώ στην Αγία Παρασκευή, στην Πτολεμαΐδα. Παραλία στην Άνδρο, φωτογραφία. Μαρκόπουλο, Πάρος, Ηλιούπολη, Κοτσίκια στη Βορειέβεια. Στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Έλος της Λακωνίας, στην Κηφισιά. Έτσι λοιπόν και εμείς ερχόμαστε και σας συναντάμε.

κάπως έτσι εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε ταξίδια υπέροχα, όμορφα, ήρεμα, χωρίς κακοκαιριές και μόνο με καλή διάθεση. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς στη μία, με τραγούδια των τόπων μας και μυρωδιές αρώματα καλοκαιριού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο.
5: Θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου,

0: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
0: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
0: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νάνα Μούσχουρη και Θάλασσα Πλατιά, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη θάλασσα, ήταν το ξεκίνημα για τη σημερινή εκπομπή. Φυσικά, την μουσική έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης σε στίχους του Γιώργου Ρούσου και πρωτακούστηκε στην Μανταλένα με την Αλίκη Βουχιουκλάκη. Μελωδικό αντίδοτο από το δεύτερο πρόγραμμα για την επόμενη ώρα μαζί σας ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Συνεχίζουμε τις θαλασσινές εξορμήσεις με τον Μανώλη Λιδάκη και Μαϊστράλια.

Ζωντανή ηχογράφηση από την επιστροφή των αδελφών Κατσιμίχα 20 χρόνια μετά, live και Ρίτα Ριτάκη. Το τραγούδι που μόλις έσβησε. Επόμενο τραγούδι, «Μα πού πάμε», Φίλιππος Πλιάτσικας.

Ράιτι. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τρίφωνο ως το τέλος του έρωτα, το ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι το μελωδικό αντίδοτο, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης, στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Ακολουθεί η Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και του Μιχάλη Γκανά. Σ' αγαπώ.

Νομίζω ότι κανείς δεν θα είχε αντίρρηση να ανέβει στο τρόλεϊ της ευτυχίας, το τραγούδι που μας χάρισε ο Στέλιος Δάβαρης. Θα αλλάξουμε όμως ύφος και στυλ για να ακούσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και τι ζητάω.

Ώρα για φινάλε, ήταν το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας για αυτήν την ώρα ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά, ό,τι σε καίεις,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτά ήταν 4 λεπτά από τα 48 συνολικά εξαίσιας πραγματικά μουσικής που έγραψε ο Μάνος Μιλωνάκης για την ταινία ντοκιμαντέρ του Σιαμά και Τεμάντι, «Από τι είμαστε φτιαγμένοι», που η αλήθεια είναι ότι εγώ την ανακάλυψα μέσω της μουσικής της, βλέποντας ότι έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Μάνου Μιλωνάκη, «The Stuff We Are Made Of», δηλαδή κανονικά «Από τι είμαστε φτιαγμένοι», και μετά έψαξα να δω τι είναι αυτή η ταινία. Η ταινία ακολουθεί τον Άρη, που είναι ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας που ξεκινά την πτυχιακή του εργασία για τα στερεότυπα γύρω από την σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία. Ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι που το ακολουθεί η κάμερα, και ο Άρης θα γνωρίσει ανθρώπους που θα αλλάξουν την οπτική του, από την Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζόρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα βήματα της σχέσης τους έως συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια των αγαπημένων τους. Και κάπως έτσι είναι η ιστορία αυτής της ταινίας ντοκιμαντέρ του Σιαμά και Τεμάντι, για την οποία έγραψε μουσική ο Μάνος Μιλωνάκης, και από την εποχή γράφτηκε μεταξύ Θεσσαλονίκης και Ρέικιαβικ αυτό το soundtrack. Ο Μάνος από την εποχή το Your Hand in Mine μέχρι σήμερα δεν έχει γράψει ένα άλμπουμ που να μην αξίζει την ακρόασή μας και που να μην μας έχει ανταμείψει για αυτό. Και έτσι ξεκινάμε σήμερα, στα 60 λεπτά νέα ελληνικά, δηλαδή μία ώρα που θα τη γεμίσουμε με νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θεωρήσαμε ότι αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο, στην επιλογή των νέων ελληνικών, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. Να σας πω καλό ζεστό μεσημέρι, να σας πω καλό σας βρήκαμε, καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη ώρα. Ακούμε το παρακάτω και θα μιλήσω μετά γι' αυτό.

Αυτός είναι ο Κωστής Παλαιογιάννης και μαζί του η Μαρίνα Καστρινού. Και αυτός ήταν ο Λέμαργος Απρίλης, έτσι λέγεται το τραγούδι, έτσι λέγεται και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 1,5 μήνα. Ξεκινάει γενικώς να ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος και folk, ψήφικη και δέλεια θα ακούσεις και σαφείς επιρροές. Και από την παράδοση και την jazz θα ακούσεις και μια εξάλεπτη μελοποίηση στον πολυέλαιο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Επίσης θα ακούσεις και ο Λέμαργος Απρίλης είναι πραγματικά Λέμαρχος, σε καταπίνει κάπως στην ακρόαση, δηλαδή για καλό λόγο το λέω αυτό. Ο Κωστής Παλαιογιάννης είναι ετών 25, παρακαλώ. Στα 16 του πήρε πτυχίο στην κλασική κιθάρα και φυτά, δεν ξέρω αν έχει αποφυτίσει από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου ειδικεύεται εκεί στην σύνθεση. Ως κιθαρίστας έχει συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως σολίστ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ως συνθέτης παραγωγός έχει κυκλοφορήσει 4 ψηφιακά άλμπουμ και όλα αυτά στα 25 του. Λέμαργος Απρίλης, το άλμπουμ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και στο παρακάτω πλάνο θα συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το φθινόπωρο του 2013 από τον Κωστή Μαραβέγια για τις ανάγκες της παράστασης που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο για τον Φιλάργυρο. Εκεί το τραγουδούσε ο Γιάννης Μπέζος. Στη σκηνή γράφτηκε το φθινόπωρο του 2013, ηχογραφήθηκε από την Χριστίνα Μαξούρη που θα ακούσουμε τώρα τον Δεκέμβριο του 2019, βιντεοσκοπήθηκε τον Δεκέμβρη του 2025 και κυκλοφόρησε πριν από 1 μήνα. Δηλαδή είναι μια ιστορία που προφανώς περίμενε καιρό για να ταιριάξουν όλα τα κομμάτια του puzzle. Μπορείτε να δείτε το βίντεο, το οποίο είναι τρομερά συγκινητικό. Τώρα θα σας πω την ιστορία που σημειώνει η Χριστίνα Μαξούρη κάτω από το βίντεο. Λέει, πριν από λίγο καιρό ο μπαμπάς μου, καθώς περνούσαμε από τον φούρνο της γειτονιάς στο Πόρτο Ράφτη, μου εξομολογήθηκε πως όταν ήταν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, πήγαινε ο κουλουράς στα διαλύματα να πουλήσει κουλούρια Θεσσαλονίκης, έτσι, στα παιδιά. Επειδή ο ίδιος δεν είχε χρήματα να αγοράσει, περίμενε στην άκρη και όταν τελείωναν, πήγαινε και μάζευε με τις χούφτες του το σουσάμι που είχε μείνει στη Λαμαρίνα και το έτρωγε. Γι' αυτό τώρα σταματάει κάθε πρωί στο φούρνο, αγοράζει ένα κουλούρι και το τρώει. Και η ιστορία η οποία οπτικοποιείται σε αυτό το βίντεο κλιπ ουσιαστικά είναι αυτή. Και παίζει και ο μπαμπάς της κιόλας. Τίποτα πια, Χριστίνα Μαξούρη, το τραγούδι του Κωστή Μαραβαγιά.

Και αυτός το Bonfire Realm, δηλαδή ο Θοδωρής Δοδούσης. Και αυτό είναι το άλμπουμ του, κυκλοφόρησε στις 14 Ιουλίου αυτό. Ακούσαμε από το άλμπουμ του το «Εγώ μέρος πρώτο», έτσι λέγεται το άλμπουμ, και ακούσαμε αυτό που όταν τελείωσε η ακρόαση ολόκληρη του άλμπουμ γύρισα πίσω και το άκουσα και μια και δύο και περισσότερες. Το άλμπουμ θέλει ξανά ακρόαση, ξέρεις, δεν είναι από αυτά που φεύγουν με τη μία. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που πρέπει να επανέλθεις. Αυτό που μόλις πέρασε λέγεται Άμος, ήταν ο Bonfire Realm και τώρα Ντάσιος. Δύο τραγούδια μας έχει δώσει, το ένα τον Ιανουάριο, απόψε λεγόταν αυτό, και το άλλο μόλις προχθές, το δεύτερο τραγούδι που μας έδωσε, Όταν όλα μένουν ίδια. Και εδώ ανοίγουμε το κεφάλαιο ελληνική pop σήμερα, με τις ωραίες παραγωγές, τις μελωδίες, πάντα pop χωρίς μελωδία δεν γίνεται, και λόγια απλά, αλλά όχι για απλά πράγματα. Όταν όλα μένουν ίδια, Ντάσιος.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ντάσιος, και όταν όλα μένουν ίδια, και θα μείνουμε σε αυτή την ιστορία με την ελληνική pop, πρώτον κύριο να ευχαριστήσω τη Μάιρα που μου έστειλε mail με τα τραγούδια της, με τις κυκλοφορίες της, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην περάσουν όλα από μπροστά μου και στο ψάξιμο να μην περάσουν όλα, λογικό, η λογική μάλλον αυτό λέει. Μένουμε λοιπόν στην ελληνική pop. Η Μάιρα έχει κυκλοφορήσει ένα EP με 4 τραγούδια το 2024 και τώρα κυκλοφορεί ένα καινούριο, λέγεται «Πριν χαθείς», και είναι αυτό εδώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Άμβρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και οι άνθρωποι ομορφαίνουν όταν φεύγουν δακρυσμένοι. Αυτό ήταν το «Οι Άγγελοι των Πρωινών», όλο και καινούριο, και αυτό την Παρασκευή κυκλοφόρησε μετά το «Βάλς των Ονείρων» που μας έδωσαν από αυτή την δουλειά που ετοιμάζεται με τους ακυκλοφόρητους, αδημοσίευτους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που ακούμε, «Οι Άγγελοι των Πρωινών». Τη μουσική έχει γράψει ο Δημήτρης Καράς, τραγουδούν ο Δημήτρης Μπάκουλης. Με σειρά εμφανίσεως, ο Δημήτρης Μπάκουλης και ο Γιάννης Χαρούλης. Βέβαια, και δεν ξέρεις ποιο στίχο να πρωτοπιαστείς από αυτό που μόλις πέρασε. Μετά από αρκετές ακροάσεις θα καταφέρεις να πιαστείς από κάπου. Έτσι, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας για σήμερα, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είστε συντονισμένοι στους 103,7. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα 60 λεπτά νέα ελληνικά, που ήδη έχουν περάσει 34 από αυτά και έχουμε άλλα 26 περίπου να τα γεμίσουμε με καινούργιες κυκλοφορίες που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που έρχεται από την μικρή οθόνη, από το soundtrack της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Τις μελωδίες εκεί, τις μουσικές εκεί και τα τραγούδια τα γράφει ο Άλεξ Σιντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του με πολλά τραγούδια που έχουν έρθει από την μικρή οθόνη και έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα. Έχει και ένα τρομερά ενδιαφέροντα τρόπο που μελοποιεί, που φτιάχνει τραγούδια, τα οποία είναι γεμάτα λυρισμό και έχουν και μία μελωδία πολλές φορές λες ότι δεν είναι τραγουδίσιμη, αλλά έλα που είναι, και μετά σου καρφώνεται στο μυαλό, στην επανάληψη το θέλει. Στο καινούριο αυτό τραγούδι λέγεται «Καρδιά μου κράτα». Είπαμε, στίχη είναι της Ναταλίας Γερμανού και το τραγουδάει παρέ με τον Αλεξίτη που ακούγεται σε κάποια σημεία η πολυξένη Καρακόγλου.

Αλεξίτη, Πολυξένη Γαρά, Κογλουά, αυτό ήταν το Καρδιά μου Κράτα. Και συμβαίνει τώρα αυτό συχνά στις πλατφόρμες. Μερικές κυκλοφορίες αργούν αρκετό καιρό να ανέβουν. Έτσι εμένα μου προτάθηκε ως κάτι καινούριο στο Spotify. Μετά ψάχνοντας είδα ότι το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει εδώ και καιρό. Κυκλοφόρησε στην αρχή της χρονιάς, αλλά τώρα ανέβηκε στις ψηφικές πλατφόρμες. Οπότε τώρα μου το εμφάνισε ως καινούριο. Καινούριο όμως είναι ένα άλμπουμ που έχει μόνο 6 μήνες να μετράει. Είναι ένα καινούριο άλμπουμ. Και έτσι έψαξα και βρήκα την Βασιλική Αναστασίου. Θα πάμε Κύπρο. Είναι ερμηνεύτρια, συνθέτρια, δασκάλα φωνητικής και περισσότερο γνωστή ως δημιουργός και μαέστρος της γυναικείας χοροδίας Amalgamation Choir. Έλα το είπα, γιατί ήθελα να πει το, ήθελα να είναι αμάλγαμα και nation μαζί. Δεν μου βγει ποτέ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι καταφέραμε με κάποιο τρόπο να συνεννοηθούμε. Έψαξα και τη χοροδία, επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 9 κομμάτια είναι το άλμπουμ που λέγεται «Της καρδιάς», αυτά που έχει διαλέξει με την καρδιά της. Δηλαδή, κανονικά τα περισσότερα είναι διασκευές από την παράδοση, την κυπριακή αλλά και την ελληνική, αλλά υπάρχουν και νέες συνθέσεις μέσα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο στο άλμπουμ «Της καρδιάς» και το τραγουδάει παρέα, εδώ τώρα το έχω σημειωμένο, έλα θα το βρω το όνομα, ο Γιώργος Καλογύρου λοιπόν, που το έχει γράψει και κιόλα στο τραγούδι «Της καρδιάς», Αναστασίου Βασιλική και Γιώργος Καλογύρου παρέα.

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω και ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτάς τα μάτια σου μέσα στα μαύρα.

εξαιρετικά ενδιαφέρον έχει αυτό που στη δισκογραφία πια έχουν έρθει τόσα γυναικεία φωνητικά σύνολα. Αυτές είναι οι θυγατέρες που μόλις ακούσαμε και αυτή είναι η συνεργασία του Tiny Jackal με τον Θωμά Κωνσταντίνου. Είναι το τρίτο τραγούδι που μας δίνουν να ακούσουμε από το άλμπουμ που ετοιμάζουν. Μας έχουν δώσει ένα με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, ένα με τη συμμετοχή του Μίλτου Πασχαλίδη και αυτό εδώ είναι το τρίτο με τις θυγατέρες. Μαύρα μάτια και θα περιμένουμε και ολόκληρο το άλμπουμ γιατί έτσι όπως συμπληρώνεται τραγούδι το τραγούδι φαίνεται να έχει τρομερό ενδιαφέρον και τώρα ίσως δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τους Keep Selly in Athens. Έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μηνιαίους ακροατές πλατφόρμες και εκατομμύρια streams με τα τραγούδια τους. Είναι ο RPR, ο παραγωγός και το μυαλό πίσω από το ελληνικό Dream Pop, θα το πεις ίσως σχήμα Keep Selly in Athens, δηλαδή είναι ο RPR και κατά καιρούς, κατά single και κάποιος που ή κάποια που συμμετέχει. Keep Selly in Athens, έτσι είναι από την Keep Selly, το έχει κάπως παραφράσει όλο αυτό το προηγούμενο single τους, γιατί πρόλαβε και κυκλοφόρησε μέσα στην εβδομάδα και ένα επόμενο, αλλά θα ακούσουμε το προηγούμενο που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουνίου, λέγεται De La Oscuridad και είναι αυτό εδώ.

Δεν μου έχει ξανατύχει στα νέα ελληνικά και θα το κάνω. Μου ζητήσατε να ακούσουμε Σεριάν. Θα ακούσουμε Σεριάν. Αυτό εδώ είναι το Λοφοτομή. Εντός παρενθέσεως, ραντεβού στην Αρένα. Σεραφείμ Γιαννακόπουλος.

Έλυθε. Σαν να ήσουν ψέμα. Έλυθε, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα έχω παραγγελιά στα 60 λεπτά νέα ελληνικά. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τους Hat Trick. Αυτό είναι το όλο καινούριο. Κυκλοφόρησε και αυτό μέσα στον μήνα, λέγεται Μονάχη. Και είναι λίγο έξω από τον ήχο αυτής της 20χρονης πια rock-punk μπάντας που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Μαζί τους εδώ η Ανατολή Μαριόλα. Αυτή είναι η Μονάχη και αυτό ήταν τέλος χρόνου για τα νέα ελληνικά. Την επόμενη ώρα ο Οδυσσέας Τσάκαλος στην παρέα σας. Και εμείς θα τα πούμε κανονικά την ερχόμενη Κυριακή. 60 λεπτά νέα ελληνικά και πάλι. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Το σημερινό πρώτο ηχογραφημένο «Εσύ που δεν μιλάς» αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, ο λίγον από jukebox, δηλαδή κάποια από τα τραγούδια που επιλέξατε εσείς και που δεν χώρισαν στην προηγούμενη εκπομπή, οπότε θα τα παίξουμε σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος, το «Εσύ που δεν μιλάς» θα βουτήξει τα κύματα, δηλαδή το κορμί μου επιτέλους θα κάνει μακροβούτι, ενώ η καρδιά μου θα είναι εδώ μαζί σας. Είμαι ο Δησάς Τσάκαλος και σας λέω την αλήθεια. Ξεκινάω δυνατά με την παραγγελιά του φίλου μου από τη Ρόδο, όπου μία από τις καψούρες του είναι και ο Πάνος Γαβαλάς. Εδώ η μεγάλη αυτή φωνή στο τραγούδι του Αντώνη Ρεπάνη σε στίχους Νίκου Γκούμα, με τίτλο «Πού να γυρνάς».

Η άλλη, φιλενάδα μου την Κεφαλονιά, η Σοφία, μου παρήγγειλε ένα τραγούδι του Ρούζα Μπέτα που τη συγκινεί, λέει, πολύ. Είναι ο χωρισμός με τη Βίκη μου σχολείου στην πρώτη εκτέλεση, σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου. Μαζί σου, φιλενάδα.

Η Μαρία από το Χαλάνδρη έχει σειρά τώρα. Με ένα τραγούδι που είναι σημαδιακό για αυτήν και πηγή συγκίνησης. Τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη από τις Μικρές Κυκλάδες του 1963. Είναι σε στίχους του Οδυσσέα Ελίτη και ήθελε να το ακούσει από την Τώρα Γιανακοπούλου.

Η άλλη Μαρία τώρα από το Μέτς και αυτή πιστή φίλη της εκπομπής θέλει να ακούσει το Γεράσιμο Ανδρεάτο στη μεγάλη του επιτυχία «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια» σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Ορίστε Μαρία μου, γεννηθείτε το θέλημά σου.

προσπαθώντας να ομαλοποιήσω τη ροή των τραγουδιών, ας βάλω εδώ και την επιλογή της Αθηνάς της τοπικής τρίας. Έτσι την λέω συχνά γελώντας στο τηλέφωνο, ξέρει αυτή γιατί. Θέλει λοιπόν να ακούσει τη Μαρινέλα στο άσμα του 1979, «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου». Σε μουσική Νίκου Γνατιάδη και στίχους Μάνου Κουφιανάκη. Αθηνά, ελπίζω η ευχή να βγήκε.

Χρωστάω και στη Λιάνα από το Μαρούσι, σταθερή ακροάτρια, και αυτή πάντα με παίρνει και σχολιάζουμε τραγούδια. Λοιπόν, ζήτησε να ακούσει ένα άσμα με τη Γεωργία Νταγάκη. Έχει τίτλο «Κανείς», τη μουσική έγραψε ο Πάνος Γεωργόπουλος και στίχους η Λιάνα Λικούδη. Φυσικά η Νταγάκη παίζει και λύρα.

Λοιπόν, κλείσαμε με το jukebox. Αυτό ήτανε. Πάμε τώρα για καμιά βουτιά στα κύματα. Δύο μικρά τραγούδια της δεκαετίας του 70 για να κλείσει το πρώτο μισάωρο. Πρώτον, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφει στίχο, ο Γιάννης Πανός μελοποιεί και ο Γιάννης Καλατζής στο μικρόφωνο για του γυαλού τα κύματα.

από την συνεργασία του Λουκιανού και Λαϊδόνη με τον Νίκο Γκάτσο τη δεκαετία του 70, ας ακούσουμε το τραγούδι «Ήρθατε σαν κύματα» με τον Μανώλη Μητσιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλου πέρα. more.com, artinfo.gr.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω
5: και εγώ. Θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
10: Δεύτερο ημίχρονο του Σύμπου Μιλά, στο μικρόφωνο της Ατσάκαλος, και πάμε να ακούσουμε την Κρίση Στασινοπούλου. Είναι συνθέτρια, στιχουργό, συγγραφέας, ακόμα και στη Λιλιπούπολη είχε συμμετάσχει, στο τρίτο πρόγραμμα, θυμάστε. Χρόνια στο κρουμπέτι, στην εναλλακτική τραγουδοποιία θα έλεγα. Εδώ θα μας πει τα κύματα με τη σύμπραξη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Drummer, βασικός συνθέτης και στιχουργός του συγκροτήματος Ενδελέχεια ήταν ο Δημήτρης Μητσοτάκης, που τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι δραστήριος και δημιουργικός. Θα τον ακούσουμε στο κομμάτι του με τίτλο «Της θάλασσας τα κύματα».

Ας μείνουμε Κρήτη και να ακούσουμε έναν από τους θρύλους της, τον Κώστα Μουντάκη, να μας αποδίδει ένα συρτό με τίτλο «Ρεθυμνιανά μου κύματα».

Πριν από 23 χρόνια, το 2003, ηχογραφήσαμε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου τον δίσκο του «Δίψα». Από αυτή την πολύ ωραία δουλειά θα ακούσουμε το ξεσηκωτικό «Μετρώ τα κύματα». Τι πλήρε συνέστημα πρέπει να είναι να θες να την δεις τόσο, τόσο πολύ, ώστε να περπατάς πάνω στα κύματα και μετά να σου βγαίνει και ένα τόσο όμορφο τραγούδι. Τυχερός που το έζησα.

στο εξαιρετικό άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη «Μένω εκτός», όπου όλοι έχουμε αγαπήσει, περιέχεται και το τραγούδι του Θεσσαλονικιού δημιουργού Γιώργου Ζήκα. Τίτλος «Κύμα το κύμα». Το ρεφρέν του σίγουρα σε ακολουθεί και το σιγομουρμουρίζεις.

Πάμε στο δίσκο της Χαρούλας ως την άκρη του ουρανού σου. Όπου στο τραγούδι «Το κύμα» που υπογράφει ο Γιώργος Θεοφάνους στον στίχο και τη μουσική, ένα τραγούδι απώλειας κατά βάση. Η Χαρούλα λάμπει. Σιγά το νέο θα μου πεις. Ναι, όντως.

και θα τελειώσουμε τη βουτιά μέσα στα κύματα και το παιχνίδι με αυτά, με το εμβληματικό χίλια μύρια κύματα. Τι να πρωτοθαυμάσεις, την ερμηνεία και τη λεβεντιά του Νίκου Ξυλούρη, τους στίχους του Κάπα Χιμήρη ή την πρωτοποριακή μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά άνοιξε δρόμους. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Είμαι και ήμουν ο Δησάς Τσάκαλος. Το εσύ που δεν μιλάς, σας δίνει ραντεβού για την επόμενη Κυριακή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
9: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
10: Στο νησί της Πάτμου.
9: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
10: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
9: Παράλληλα προγράμματα.
10: Εκδηλώσεις και πάρτι.
9: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
10: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
9: Όπως το ζει το σινεμά.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και βάλε. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

0: Για σένα ναι που λάτρεψα και τον καημό σου γιάτρεψα. Αυτός ο στίχος του Ηλία Λιμπερόπουλου στο τραγούδι του Μίμη Πλέσα τα λέει όλα. Αυτός ήταν ο Τόλης. Σε όλα. Λάτρευε ίσως υπερβολικά, αλλά γιάτρευε τον καημό. Κι ας είχε κι άλλη μια ζωή να ξόδευε για σένα. Και πώς ένιωθε, όπως τον βλέπουμε εμείς, ένιωθε Βοσκόπουλος.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ καταρχήν δεν ένιωσα ποτέ Βοσκόπουλος. Και ίσως αυτό είναι που με κάνει τόσα χρόνια να είμαι Βοσκόπουλος. Που λέτε εσείς, που εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και μακάρι να μην το μάθω ποτέ. Γιατί έτσι και το μάθω, μήπως πάψω να είμαι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αυτός. Δεν ένιωσα ποτέ τίποτα σπουδαίο. Δεν πίστεψα ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Θέλω να κάνω και ίσως κάποια στιγμή θα κάνω. Γιατί θέλω. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήσω τα χνάρια μου.
0: Εκείνο το απόγευμα του φθινοπόρου του 1983 που του μίλησα για πρώτη φορά στο τηλέφωνο και του ζήτησα συνέντευξη για το δεύτερο πρόγραμμα, μου είπε όχι, γιατί θέλετε να με κοροϊδέψετε. Και μόνο όταν του απάντησα ότι τον εκτιμώ για την προσφορά του στο λαϊκό τραγούδι και την ιστορία του και θέλω να μου μιλήσει, μου απάντησε χαρακτηριστικά: αγορίνα μου, έλα να γνωριστούμε. Μένω στα αστέρια στη Γλυφάδα, σε μια καμπάνα. Πες το όνομά μου και θα σ' αφήσουν να περάσεις. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε με την παλιά φίλη, τη Φανή Μεταξά, που δεν είναι πια μαζί μας και ήταν συνεργάτης μου και συμπαραστάτης στις πρώτες μου εκπομπές, για να βρούμε τον Τόλι. Ήταν καθισμένος μπροστά στη θάλασσα και καθάριζε χόρτα, το αγαπημένο του φαγητό, χόρτα με ψάρι ψητό. Μία από τις αδελφές του έμενε μαζί του και μας έφτιαξε καφέ. Εμένα βάλε μου ένα δάκτυλο ουισκάκι και το υπόλοιπο νερό, της είπε. Ήταν 11 το πρωί. Λίγες μέρες αργότερα, και αφού είχαν προηγηθεί 2-3 συναντήσεις μας, ξαναβρεθήκαμε στην καμπάνα του, στο σπίτι του, όπως το έλεγε, για να ηχογραφήσουμε για το δεύτερο πρόγραμμα όσα είχε να μας πει. Και μίλησε σαν να είμαστε παλιοί φίλοι. Ένας γλυκύτατος οικοδεσπότης είπε πράγματα που δεν είχε ξαναπεί, μας άνοιξε την καρδιά του και κρατήσαμε μια φιλική επικοινωνία εκείνα τα χρόνια που ήταν μόνιμος κάτοικος στα αστέρια. Μετά χαθήκαμε. Οι τρεις ημίωρες εκπομπές με την αφήγηση του μεταδόθηκαν τον Νοέμβριο του 1983 από το δεύτερο πρόγραμμα. Ο Τόλης έφυγε σαν σήμερα το 2021. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του, με τη βοήθεια του αρχείου της ΕΡΤ, ανασύραμε τη σπάνια συνέντευξή του και την ακούσαμε. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια, θα ακούσουμε τον πρίγκιπα του λαϊκού τραγουδιού να μας μιλάει ξανά. Ήταν τότε 43 ετών και άλλα τόσα έχουν περάσει από τότε. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λαπαδάκη να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας rteco.gr ακούτε και ξαναακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης συνοδεύει την εισαγωγή μας, αυτοσχεδιάζοντας πάνω στο «Κέλεγες». Το 1983 ο Τόλης ήταν μακριά από τις πίστες και μόναζε στα αστέρια της Γλυφάδας, προσπαθώντας να ξαναβρει το κέφι και την έμπνευσή του μετά το χωρισμό του από τη Μαρινέλα. Λίγοι στενοί φίλοι, όπως ο αγαπημένος του Μίμη Στιόπουλος, τον επισκέπτονταν και η γνωριμία μας του έδωσε την ευκαιρία να τα πει και ήθελε πολύ να μιλήσει και εμείς θέλαμε να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει έτσι ξανά.
1: Εγώ καταρχήν κατάγω.

0: Είμαι από μια αστική οικογένεια και έτσι με πολύ περηφάνεια μπορώ να σου πω ότι είμαι γειτονόπεδο. Έχω μεγαλώσει σε γειτονιά, είμαι κοκκινιώτης, συγκεκριμένα από τον Κορυδαλό και τα παιδικά μου χρόνια τα έχω περάσει πολύ φτωχικά, μέσα σε μιζέρια, σε αγωνία, σε άγχος, σε αγώνα για την επιβίωση. Φρόντισα να μάθω λίγα γράμματα γιατί μόνος μου, χωρίς να μου πει κανείς, κάπου είχα δει και πίστεψα ότι για να μπορέσω να κάνω κάτι στη ζωή μου πρέπει να ξέρω να λέω πέντε λόγια. Μεγάλωσα μέσα στα λεμονάδικα, στη λαχαναγορά, ήμουν χαμαλάκι από τα 9 μου χρόνια. Δούλευα μέχρι από τις 2 η ώρα τη νύχτα μέχρι τις 7.30 το πρωί, γιατί αυτές ήταν τότε οι ώρες εργασίας της λαχαναγοράς και με εξυπηρετούσαν γιατί από τις 7.30 και μετά ντυνόμουν για να πάω στο σχολείο. Και κανείς δεν ήξερε ότι εγώ μέχρι εκείνη την ώρα είχα δουλέψει σκληρά και είχα ξεφορτώσει καρπούζια, είχα κουβαλήσει ντομάτες, είχα κάνει τη δουλειά μου με λίγα λόγια για να μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα να πληρώσω το κολέγιο που πήγαινα, γιατί ήθελα να πάω και σε κολέγιο, γιατί ήθελα να αποκτήσω κύκλο, γιατί ήθελα να αποκτήσω γνωριμίες, γιατί έτσι νόμιζα ότι θα μπορέσω να προχωρήσω στη ζωή μου. Τώρα όσοι με ακούνε, που τότε σπουδάζαμε μαζί στα κολέγια τα μεγάλα, στους Φρέριδες στη γαλλική σχολή, που με θεωρούσαν και εμένα ένα γιο ενός κάποιου σπουδαίου, γιατί όλοι αυτοί ήταν γη κάποιων σπουδαίων, τώρα θα απορούνε που ακούνε ότι εγώ ήμουνα χαμαλάκι στη λαχανογορά. Ο πατέρας μου έκανε 25 παιδιά, 24 κορίτσια και ένα αγόρι. Εγώ είμαι το μοναδικό αγόρι στην οικογένεια. Και αυτό έγινε γιατί ο πατέρας μου ήθελε να κάνει ένα αγόρι για να μην χαθεί το όνομα Βοσκόπουλος. Λες και ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Η οικογένεια, όπως σου είπα, ήταν αστική, μικροαστική μπορούσα να την πω καλύτερα. Οι αρχές ήταν πρωτόγονες. Τελείως πρωτόγονοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, μέσα στα 18 μου χρόνια που τελικά εγώ βγήκα στο θέατρο και ήμουν πια επαγγελματίας, με δέρνανε πολύ οι γονείς μου και με στέλνανε στο νοσοκομείο το ξύλο. Έτσι λοιπόν, εγώ επαναστάτησα κάποια στιγμή με αυτά τις υπερβολές τους. Μέχρι κάποιο σημείο τα δεχόμουν, αλλά όταν πια ήταν υπερβολική, δεν άντεξα. Και έψαχνα να βρω έναν τρόπο να ξεφύγω από εκεί πέρα, γιατί όπως σου είπα, πίστευα ότι. Εγώ ένιωθα ότι είχα φτερά και μου τα κρατούσαν τα φτερά μου, ήθελα να πετάξω. Και έφτασα στο σημείο να σκεφτώ αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να παντρευτώ. Αυτό ήταν μια λύση εκείνη την ώρα που βρήκα.
1: Πιο πρόχειρη.
0: Ναι. Παντρεύτηκα και έτσι μπόρεσα και ξέφυγα από εκεί πέρα.

0: σκέψεις ξαναγυρίζουν ζωντανές και για μένα. Η φωνούλα που ακούτε σε κάποια σημεία να του μιλάει είναι η δική μου πριν 43 χρόνια. Ο Τόλης πριν γίνει λαϊκός τραγουδιστής υπήρξε ηθοποιός και επιμελής φοιτητής σε δραματική σχολή. Πάλευε να βάλει τις βάσεις της ζωής του το πρωί στη λαχαναγορά λοιπόν.
1: Και το απόγευμα, το βράδυ πήγαινα στη δραματική σχολή του Εθνικού Οδείου. Εγώ έχω στο δίπλωμά μου υπογραφή Καλομύρη, έχει υπόψη. Δεν ξέρω αν σου λέει τίποτα αυτό. Είναι σπουδαίο αυτό που σου λέω αυτή τη στιγμή. Έχω δίπλωμα εγώ από σχολή, δεν έχω απλώς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχω δίπλωμα και με υπογραφή Καλομύρη. Να, και κάτι που το λέω για πρώτη φορά δεν το ξέρει κανείς. Ασχολήθηκα πολύ με την τραγωδία. Έχω παίξει μέχρι την Επίδαυρο. Δεν τα ξέρετε αυτά και τα λέω και για πρώτη φορά. Έχω παίξει σε ηλικία, ήμουν έφηβος και έπαιξα Ταλθίβιο από τους Τροάδες στο Ευρυπίδη. Έφηβος. Έπαιξα Ταλθίβιο. Τέλος πάντων.
2: Το θείασο αυτό.
1: Με το θείασο που είχε η σχολή, όπως είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Κουν τώρα, είχε. Τώρα όχι, γιατί ο Κουν τώρα ασχολείται μόνο με το θέατρο, δεν κάνει αυτό που γινόταν τότε. Οι σχολές, οι σπουδαίες τότε, του Εθνικού Θεάτρου, του Εθνικού Οδείου, ο Κουν, όλοι αυτοί, τότε είχαν ένα κλιμάκιο, ας πούμε, των νέων και είχαν, διαλέγανε, ας πούμε, τα καλά στοιχεία και κάνανε τέτοιου είδους εμφανίσεις. Έχω παίξει σε όλα τα αρχαία θέατρα της Ελλάδος. Πιστεύω ότι ο ηθοποιός πρέπει να τα κάνει όλα. Εξού και ηθοποιός. Ποιό τα ήθη. Όχι ορισμένα ήθη, όλα τα ήθη. Και ένας ηθοποιός, για να λέγεται ολοκληρωμένος ηθοποιός, δεν πρέπει να είναι σε ένα μόνο είδος. Και αυτός που είναι στο μουσικό θέατρο, τα άκουγα και δεν το πίστευα, αλλά κάποια στιγμή το διαπίστωσα, όταν μπήκα στο μουσικό θέατρο. Είδα ότι αυτοί του μουσικού θέατρου είναι οι σπουδαίοι. Αυτοί τα ξέρουν όλα. Ο ηθοποιός της πρόζας ξέρει απλώς να μιλάει καλά, να παίζει καλά, να χειρίζεται καλά το λόγο. Ο χορευτής ξέρει μόνο να χορεύει καλά. Ο τραγουδιστής ξέρει να τραγουδάει καλά. Ο ηθοποιός του μουσικού θεάτρου πρέπει να τα ξέρει όλα αυτά πολύ καλά. Όχι μόνο ένα. Πρέπει να τα ξέρει όλα πολύ καλά. Και δεν μετάνιωσα όταν ξαφνικά ασχολήθηκα με το μουσικό θέατρο, με την επιθεώρηση.
0: Οι πίστες και η δούκισσα ήρθαν πολύ αργότερα στη ζωή του, αλλά αβίαστα, σαν φυσική συνέχεια.
3: Έχω μια ραβωνιάρα, παιχνιδιάρα και χαδιάρα, που στο τρόλεϊ σ'

0: 1983 ο Τόλης ήταν απογοητευμένος από πολλούς και πολλά και όταν του ζητούσες να μιλήσει για αυτούς που τον βοήθησαν στο ξεκίνημά του έμενε σκεπτικός. Τελικά θέλησε να μιλήσει για δύο μόνο πρόσωπα.
1: Αν θέλουμε να αναφερθούμε σε μερικά ονόματα θα μπερδευτούμε. Θα μπερδευτούμε και δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα.
2: Ας αναφερθούμε σε σταθμούς ονόματα.
1: Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην σου αναφέρω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή μου, όχι μόνο στην καριέρα μου, αλλά και στη ζωή μου, η πρώτη μου γυναίκα, η Στέλλα, η στρατηγού, από την οποία πήρα πάρα πολλά. Με βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άνθρωπο, να φτιάξω, να διαμορφώσω ένα χαρακτήρα που, όπως θα ξέρεις, ο Σάρτ, αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος Γάλλος, κάπου έχει πει ότι για να μπορέσεις να διαμορφώσεις ένα χαρακτήρα πρέπει να αποβάλεις αυτόν που σου έχουν διαμορφώσει οι άλλοι. Εμένα αυτό το ρόλο έπαιξε η Στέλλα στη ζωή μου. Κατάφερε να με βοηθήσει να πετάξω από πάνω μου έναν χαρακτήρα που μπορεί να μην ήταν κακός, αλλά δεν ήταν ο ιδανικός για να μπορέσω να προχωρήσω. Από εκεί και πέρα θα αναφέρω τον Γιώργο Τζαμπέτα, ο οποίος ήταν όλα για μένα, τα υπόλοιπα. Η Στέλλα ήταν, πώς να πούμε, η αρχή του να μπορέσω να είμαι έτοιμος να δεχτώ τον Γιώργο Τζαμπέτα. Πώς να, αλλιώς να σου το πω, δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Ο Βοσκόπουλος μιλούσε μόνο για δύο πρόσωπα. Δεν ήταν λόγω αχαριστίας. Ήταν κυρίως το γεγονός ότι η πορεία του απαιτούσε μεγάλη επιμονή και υπομονή και αντιμετώπισε στην αρχή καχυποψία και άρνηση. Και εδώ ακριβώς έρχεται να κολλήσει η αφήγηση εκείνης πάλι της εποχής του Γιώργου Ζαμπέτα που ο Βοσκόπουλος τον θεωρούσε κάτι παραπάνω από δασκάλο του. Ο θείος Γιώργος παρεμβαίνει από τη δική μου συνέντευξη επίσης του 1983 και μας αφηγείται γλαφυρά το ξεκίνημα του Τόλη όπως το έζησε.
2: Για ποιο μιλάμε κύριε Ζαμπέτα?
3: Για τον Τόλη τον Βοσκόπουλο. Καλό παιδί αυτός. Πολύ καλό παιδί. Πολύ χρυσό παιδί. Πολύ.
0: Και η ιστορία του καλού παιδιού.
3: Θέλω να μάθεις την ιστορία του Βοσκόπουλου. 62 τον έχω προβλέψει για πολύ μεγάλωνε. Το 1967 το καλοκαίρι ο Σαγκελάριος είχε ένα έργο ανεβάσει, 5 άνθρωποι ζητάνε μεροκάματο. Ο Σαγκελάριος, το θέατρο Φλωρίντα, ήταν όπως ανεβαίνουμε το φάρα δεξιά και είχε ένα τραγούδι μέσα, θα πάρω την παλίτσα μου. Το τραγούδι αυτό ήταν Παρασκευή, Πέμπτη. Παρασκευή κάνανε πρεμιέρα και με φωνάζουν εκτάκτος να πάω. Το τραγούδι αυτό το είχε τραγουδήσει ο Πουλόπουλος και θα φαινόταν στη σκηνή ο Πουλόπουλος. Οπότε να πούμε, του στέλνει ένα τελεσίγραφο επίγον ότι δεν με αφήνει αυτό το μαγαζί να έρθω στο θέατρο. Και τι θα κάνουμε, μου λένε. Λέω να βάλουμε να το πει να πούμε ο Μητροπάνος. Να βάλουμε να το πει ένα άλλο, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, το Μητροπάνο που να τον βρούμε. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν ξέρουμε που έχει πάει. Ήταν αδερφός του Βουτσά, ο Αριστίδης. Όπου να πούμε, πετάει μια πέτρα αυτό και λέει, ρε εσύ, μου λέει, εμπαίνω αυτό το παιδάκι το Βοσκόπουλο. Το βρήκε, του λέω, αυτό είναι να πάρει. Τρέχουνε και τον βρίσκουν το Βοσκόπουλο. Η ώρα ήταν να πούμε 11. 2 η ώρα είχε καθαρίσει. Το είχε πει το τραγούδι και το είχε κάνει λιώμα. Μπράβο, ρε Βοσκόπουλο, λέω να πούμε. Και περνάει μια καλοκαιριά και όλη την επιτυχία την πήρε με τη βαλίτσα μου ο Τόλης ο Βοσκόπουλος.

0: κάτι δεν τον ξέχασε μέχρι την τελευταία του μέρα, ο Τόλης, πρέπει να είσαι πολύ αγνώμων για να ξεχάσεις ένα τέτοιο άνθρωπο. Η βαλίτσα που ήταν μόνο το ξεκίνημα θα πήγαινε πολύ μακριά και η συνέχεια έχει πολύ ενδιαφέρον, πάντα με τη μοναδική αφήγηση του Ζαμπέτα.
1: Μετά κάνουμε μια συνάντηση, ξέρω εγώ, θυμάστε, μου λέγανε τραγούδι, ξέρω εγώ, τα γίνα. Του λέω, εσύ φτιάχνεις τραγούδια, ξέρω εγώ, μου λέω, θέλω να πω δικά σου τραγούδια. Του έδωσα 3-4 τραγούδια, μετά από τα 4 πρέπει να πει κι άλλα, γιατί τσιμπάει, και τσιμπάει χοντρά. Εγώ πήγαινα πρωί σπίτι, να πούμε, 5, αυτούς να πούμε από κάτω, από τις 9-8.30. Χρειάζεται η γυναίκα μου, σήκω, τι θέλεις, σήκω, ήρθε το παλικάρι. Καλά, ήρθε το παλικάρι, εντάξει, θα σηκωθώ. Σήκω, ήρθε το παλικάρι. Γυναίκα μου, τον αγαπούσε πολύ, τον Μοσκόπουλο. Βέβαια, τον αγαπούσε πολύ. Δηλαδή, τον αγαπούσε. Τον αγαπούσε γιατί ο άνθρωπος ήταν, να πούμε, βάστο να καταλάβει, εργάτη. Ούτε ύπνος τον ένοιαζε, ούτε τίποτα. Επιτυχία τον ένοιαζε. Είναι τρομερός, δηλαδή, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, μπαμ και του πέφτει απάνω η αγωνία. Από πίσω από την αγωνία ένα τραγούδι του Χριστοδούλου, η ουρανή. Ένα άλλο τραγούδι του Τζεφρόνη. Έχασε τον τρένο, έχασε και εμένα. Και θυμάμαι ένα άλλο τραγούδι ποιο ήταν. Ναι, παλιά μου αγάπη. Παλιά μου αγάπη. Αυτά τα 4 τραγούδια. Και γίνεται το μπαμ με την αγωνία. Σφραγίδα, Τελωνίο, Τόλης Βοσκόπουλος.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

0: Αυτό το τραγούδι, γραμμένο το 1981 από το Γιάννη Πάριο, υπήρξε το σήμα κατά τεθέν της δεύτερης εποχής του. Για πολλά χρόνια ξεκινούσε τα προγράμματά του με αυτό. 5 χρόνια χωρίς τον πρίγκιπα Τόλι και απόψε τον θυμόμαστε μέσα από τη συνέντευξή του για το δεύτερο πρόγραμμα το Νοέμβριο του 1983 στην καμπάνα του στα Αστέρια της Γλυφάδας. Η καρδιά του τότε ήταν μόνη και ο Τόλις χωρίς έμπνευση δεν τραγουδούσε. Ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τις πίστες και οι θαυμαστές του ήθελαν να ξέρουν το γιατί, πώς εξαφανίστηκε. Τους ρώτησε.
1: Εγώ σας ρώτησα και γι' αυτό δεν τραγουδάω. Γιατί εγώ αν θα τραγουδήσω τώρα θα σας απογοητεύσω και εσάς και εμένα. Γιατί δεν θα εκφραστώ. Ακριβώς γιατί δεν έχω τη μουσική μου μπροστά μου. Και δεν θα είμαι τέλειος. Και όταν κάτι γίνεται με ημίμετρα, καλύτερα να μην γίνεται καθόλου. Εγώ σας σέβομαι αυτή τη στιγμή που δεν τραγουδάω. Και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ο λόγος που δεν τραγουδάω αυτή τη στιγμή είναι γιατί σας σέβομαι. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να πάρω πολλά λεφτά και δεν τραγουδάω για τα λεφτά, γιατί σας σέβομαι και πρέπει να το καταλάβετε. Διότι αυτό που θα κάνω τώρα δεν θα είναι τέλειο. Θα το κάνω μόνο για τα λεφτά. Και εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ για τα λεφτά. Το έκανα από ανάγκη εσωτερική. Ήθελα να το κάνω, το μεράκι μου. Κατάλαβες? Επειδή λοιπόν σας ρώτησα και επειδή σας σέβομαι, δεν τραγουδάω.
0: Οι έρωτες ήταν βασικό, αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξής του και είχε τη δική του θεωρία για όλο αυτό.
1: Εμένα οι έρωτές μου στη ζωή μου παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί εγώ τραγουδάω το ερωτικό τραγούδι που πολλοί αυτή τη στιγμή το κατηγορούν, δεν το δέχονται, και έχω να τους πω σε όλους αυτούς ότι κάποια στιγμή αυτοί όλοι που θέλουν να κάνουν τους κουλτουριάριδες, που θέλουν να κάνουν τους διανοούμενους, τους δίθεν για λίγους και όλα αυτά, εκεί που βρίσκουν τη χαρά της ζωής είναι την ώρα που κλείνονται στο δωματιάκι τους με την αγαπημένη τους. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται η πολιτεία, οι κυβερνήσεις, τα συνθήματα, πώς λένε αυτές που κρατάμε τα πλακάτ,
2: Διαδηλώσεις,
1: τα εκείνα, τα άλλα, την ώρα που αυτός θέλει να πάρει δύναμη για να ξεκινήσει την άλλη μέρα να κάνει αυτά, πρέπει πριν να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Χωρίς αυτό δεν παίρνει δύναμη ο άνθρωπος στη ζωή του.
0: Το είχε φιλοσοφήσει όμως το πράγμα, δεν μπορείτε να πείτε.

0: καημένη του της κάθε εποχής ήταν το ένα θέμα συζήτησης και ο μοναδικός Έλληνας στάρ, όπως τον είχε αποκαλέσει ο φίλος του, ο Γιάννης Πάριος, ήταν το άλλο. Από την άλλη, ο Άκης Πάνου μίλουσε τότε για τον Τόλι τον Τερβίση και το Μαγκάκι. Ένα στάρ Μαγκάκι λοιπόν.
1: Σταρ λοιπόν, ήθελες να μάθεις τι θα, τι, αν αισθάνομαι σταρ και το πιάσες από το, μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης σε ένα περιοδικό. Τι εννοείς εσύ ας πούμε όταν είσαι σταρ, για να σου απαντήσω γιατί εσύ μου κάνεις την ερώτηση.
2: Όχι, εγώ...
1: Και είπες και για τον Άκη τον Πάνο, ότι είπε ότι ο Βοσκόπουλος είναι Ντερβίσης και Μαγκάκι. Ε, και λες πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο.
3: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά τα δύο συνδυάζονται. Δηλαδή το σταρ τι το νομίζεις εσύ, ότι δεν είναι Ντερβίσης και Μαγκάκι. Αυτός πρέπει να γίνει στάρ. Ένας Ντερβίσης, αυτός που λέει ο Άκης. Δηλαδή ποιοι θα γίνουν στάρ, οι βουτυράδες. Κάτσε καλά δηλαδή.

0: επιτυχία που έρχεται με πολύ κόπο, αλλά διατηρείται ακόμα δυσκολότερα.
1: Στο ότι δεν επαναπαύθηκα εγώ στις δάφνες μου επειδή κάτι έτυχε και έγινα και από εκεί και πέρα περίμενα συνέχεια το μάνα από τον ουρανό. Από εκεί και πέρα κουράστηκα. Επεδίωξα, έκανα προσπάθειες, ήθελα να γίνω.
0: Περιττό να πω ότι το όνομα Μαρινέλα δεν υπόθηκε καθόλου σε αυτή τη συνέντευξη, αφού υπήρχε η φήμη ότι δεν θα του ήταν ευχάριστο, έστω και με καλές προθέσεις.

0: παρεξήγηση με τους δημοσιογράφους και τις συνεντεύξεις. Ο Τόλης δήλωσε το ένα, δήλωσε το άλλο. Είχε πει ότι δεν έχει φωνή, αλλά μόνο πάθος ή όχι.
1: Επί 28 χρόνια δίνω συνεντεύξεις και πολύ λίγες φορές έχω διαβάσει αυτά που έχω πει. Για να μην σου πω ότι οι φορές αυτές μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όλες οι υπόλοιπες δεν ήταν συνεντεύξεις τελικά, ήταν οι απόψεις τους. Που απορούσα κι εγώ γιατί τελικά γινόταν η συνάντηση. Mm-hmm. Αφού τελικά αυτοί θα γράφουν αυτά που θέλανε. Όλος ο κόσμος λέει ότι ο Βοσκόπης δεν έχει φωνή και έχει πάθος. Και θα με αναγκάσουν κάποια στιγμή να απαντήσω, και δεν θέλω να απαντήσω, γιατί αν θα απαντήσω, θα τα βάλω με τις συναδέλφους μου. Και εμένα οι συναδελφοί μου δεν μου φταίνουν σε τίποτα. Τι να πω, δηλαδή, εγώ κανονικά θα έπρεπε να πω, εγώ δεν έχω φωνή και έχω μόνο πάθος και οι άλλοι έχουν φωνή. Ας έρθει όποιος θέλει να τραγουδήσουμε μαζί χωρίς μικρόφωνο, θα έπρεπε να πω εγώ τώρα. Αλλά αν το πω εγώ αυτό, θα φανεί ότι εγώ τα βάζω με τους συναδέλφους μου. Και εγώ με τους συναδέλφους μου δεν έχω τίποτα. Πώς λοιπόν εγώ πρέπει να τη βγάλω τώρα λοιπόν αυτή τη ρετσινιά από πάνω μου? Ότι δεν είναι έτσι ρε φίλε, επειδή εσύ μια φορά κράτησες μια πένα και έγραψες ένα χαρτί, ο Βοσκόπουλος δεν έχει φωνή και έχει πάθος. Ξαφνικά πρέπει οπωσδήποτε αυτό το πράγμα να υιοθετηθεί, να μείνει ας πούμε μια άποψη να πούμε, στον κόσμο. Εγώ δεν είχα πει δεν έχω φωνή και έχω πάθος. Είχα πει ότι ένας τραγουδιστής, ένας ερμηνευτής, είχα πει, γιατί εγώ είμαι ερμηνευτής. Είχα πει, πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο το πάθος του, τη φωνή του. Δεν χρειάζεται να φωνάζει πολύ. Ένας τραγουδιστής που θέλει να ερμηνεύει αυτό που λέει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί πολύ τη φωνή του. Περισσότερο να βγαίνει από την ψυχή του αυτό που λέει. Και είχα πει ότι εγώ χρησιμοποιώ περισσότερο την ψυχή μου. Βάζω το πάθος μου πιο μπροστά από τη φωνή. Και από εκεί και πέρα, όσοι με καταλαβαίνουν, εγώ έτσι εκφράζομαι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είχα πει τότε.

0: αισθανόταν παρεξηγημένος και απομονωμένος. Είχε πικρή πείρα από δημοσιογράφους και ήταν μια ευκαιρία να μιλήσει ο ίδιος, να ακουστεί η φωνή του.
1: Αυτά όλα που σου λέω αυτή τη στιγμή έχει υπόψη σου ότι τα λέω για πρώτη φορά. Και ξέρεις γιατί τα λέω πρώτη φορά? Διότι αυτή τη στιγμή δεν γράφεις με ένα μολύβι και ένα χαρτί, αλλά ακούγομαι. Και περίμενα κάποια στιγμή τέτοια. Να μιλήσω εγώ και να μ' ακούσουν εμένα. Όχι να διαβάσουν αυτά που θέλει να γράψει ένας κάποιος δημοσιογράφος.
0: Ο Τόλης ήταν καλό παιδί, το είπε και ο Ζαμπέτας. Σε έκανε να αισθάνεσαι πολύ άνετα δίπλα του, σαν ίσως προς ίσον. Και αυτό που έγινε, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, το έφτιαξε μόνος του. Δεν το χρωστάει σε κανέναν. Τα όνειρά του ήταν δικά του και τα πραγματοποίησε. Το τραγούδι του σε στίχους της φίλης του, Μάρος Μπιζάνη, σχεδόν αυτοβιογραφικό.
2: Περνώντας

0: δεν πεθαίνω. Τα όνειρά μου
1: και η επικοινωνία του με τον κόσμο
0: είναι δικά μου.
1: Ήταν μια συνήθεια ή ήταν ανάγκη?
2: Είναι ένα contact, είναι μια επαφή, μια επικοινωνία που μου αρέσει αυτή η επικοινωνία και θέλω να την έχω με τον κόσμο. Και όλα αυτά που κάνω τα κάνω για αυτή την επικοινωνία. Μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα στον κόσμο, μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από μένα. Και εγώ κάθε φορά, κάθε τι που κάνω, θέλω να είναι όλο και καλύτερο για να τους πω ένα ευχαριστώ με αυτόν τον τρόπο.
0: Εκεί που μ' άφησες, εκεί της μοναξιάς τη φυλακή, από τη στάχτη μου θα ξαναγεννηθώ

0: Τα λαϊκά έντυπα της εποχής έλεγαν τότε, το 1983, ότι ο Βοσκόπουλος τελείωσε. Ήταν μερικά χρόνια μακριά από τη νύχτα, βλέπετε. Και πριν κλείσουμε το κασετόφωνο, ήθελα να μας πει πόσο τον είχε ενοχλήσει αυτό και ότι είχε ακόμα να δώσει πολλά.
1: Κοίταξα, ορισμένα πράγματα. Όμως, το να γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Εκεί απορώ κι εγώ. Λέω, όχι, δεν είναι. Εγώ έχω να δώσω πράγματα. Πολλά. Που δεν τα δώσω ακόμα. Θα τα δώσω κάποια στιγμή όμως. Δεν τα έχω δώσει αυτά που έχω να δώσω. Έχω πολλά πράγματα να δώσω. Ίσως περιμένω τη στιγμή. Ίσως δεν είναι ακόμα η στιγμή. Εγώ πιστεύω όμως ότι θα έρθει η στιγμή.
0: Και κάπου εκεί, αργά τη νύχτα, είχε έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Ντόλι. Είχαν έρθει άλλωστε μερικοί φίλοι του να τον δουν και περίμεναν 43 χρόνια πριν, τότε που ήταν 43 χρονών. Ο Ντόλις είναι πλέον ένα ιστορικό πρόσωπο για το ελληνικό τραγούδι, χωρίς αμφιβολία. Μου μεταφέρουν οι ειδικοί στο διαδίκτυο ότι από τους εκλειπώντες μεγάλους του λαϊκού, 5 χρόνια μετά το θάνατό του, είναι μακράν ο πρώτος σε δημοφιλία και σε ομάδες πιστών.

Τα έχεις όλα στη ζωή, όλα τα έχεις. Και λοιπόν χίλιες ανέσεις σου χαρίσαν οι θεοί. Παραμυθένια μοιάζει γύρω σου η ζωή. Και λοιπόν

τούτη λεφτά δόξα μπορεί να έχεις γεμίσει. Και λοιπόν και τυχερό ο κόσμος να σε θεωρεί που σε καλούν κοντά τους νιάρχη και ντυπών. Και λοιπόν

0: γλέντα πιες και ξενύχτα. Παίρνα κι άλλη μια νύχτα, κι άλλη μια συντροφιά. Γλέντα πριν σε τυλίξει σαν πικρή πικρή βροχή μοναξιά.
1: Από την παράσταση «Τραγούδα θεατρίνε», τι να τα κάνεις όλα αυτά και αν τα έχεις, όταν ετούτη τη ζωή δεν την αντέχεις. Αναρωτήθηκα πολλές φορές γιατί δέχθηκε να μου μιλήσει τότε ο Τόλης, που όλοι μου έλεγαν ότι θα αρνηθεί. Μάλλον ήμουν αρκετά μικρός και μάλλον διέκρινε μια ειλικρινή διάθεση. Ήταν και για το δεύτερο πρόγραμμα, βλέπετε. Δεν ήμουν παπαράτσι, the one and only, αυτοδημιούργητος και μοναδικός. Η αλήθεια είναι ότι όσο υπάρχουν ερωτευμένοι, ο μύθος του θα ζει. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λαπαδάκη που ρύθμιζε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο, έρχεται ο Μανώλης Δαλούκας. Και όταν σβήσει το τσιγάρο, εκείνη θα χαθεί στο δειλινό, χωρίς να λογαριάσει η καρδιά του αν θα πονέσει. Καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Έναν τον

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Πάμε στον Στέλιο Ρόκο.
2: Εάν ήθελες να πάει, να φύγει κάτι από τη ζωή σου, να το ξεχάσεις τελείως, ποιο θα ήταν?
3: Όλα τα κακούς κείμενα που μας κυτρινίζουν τη ζωή, που μας την κάνουν το πιο τοξική. Θέλω χαρά, θέλω ανθρώπους αισιόδοξους δίπλα μου. Θέλω ταξίδια.
2: Με τη μηχανή ή με καΐκι?
3: Ναι.
2: Τη χαΐκι,
3: με την καΐκι το έχουμε εξαντλήσει. Τώρα με τη μηχανή. Τώρα πια στα βουνά, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, εγώ πάω.
2: Μου άρεσε πολύ, Στέλιο, το τραγούδι που έκανες με την Πάολα, το Ανάσα.

0: τίμησέ μου τη ζωή.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος?
2: Το να μην μπορώ
1: να γράψεις τραγουδία, αλλά...
2: Όχι, οτιδήποτε.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Τα γεράματα.
2: Ναι, το να μην μπορώ. Το να θέλω και να μην μπορώ.
1: Και το μεγαλύτερο σου όνειρο...
2: Τώρα μπορώ και δεν θέλω. Το θέμα είναι να θέλεις και να μπορείς.
1: Το μεγαλύτερο σου όνειρο...
2: Δεν είναι κάτι που δεν... Είμαι πολύ φορτασμένος. Δεν ξέρω. Το όνειρο που έχω είναι να καταφέρω να γυρίσω σε όποια πολλά μέρη γίνεται.
1: Ταξίδι. Να παρατήσεις τη μουσική και να γίνεις ταξιδευτής.
2: Γιατί...
1: Μουσικός δρόμου.
2: Όχι. Παράλληλα.
3: Ήταν ο Στέλιος Ρόκος.

Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε κάθε Κυριακή μαζί, 9 με 10 το βράδυ. Και εδώ το Βομβάι με το Λάκη Παπαδόπουλο.

0: δούλεσε σε άλλη εταιρεία. Μακάρι να σου αρέσει αυτό, πολύ ωραίο. Λέγεται Bombay.
1: Όχι, μ' άρεσε, τρελάθηκα. Διότι στην αρχή νομίζει ο άλλος ότι περιγράφει στη Bombay και στο τέλος αποκαλύπτεις ότι είσαι σε μπαρ.
0: Που το λέει Bombay. Να συμβαίνει. Είναι ένα μπαρ.
1: Εκπληκτικό κομμάτι.
0: Παίξαμε στα Χανιά. Με το τίτλο Bombay. Και ήρθε αυτό το story.
1: Πολύ καλό.
0: Με το Γερμανό είχα παίξει. Bombay. Είδα στη Bombay.
1: Σε είδα στη Bombay.
0: Κουφά πράγματα συμβαίνουν στη.
1: Ρε, εσύ είναι σουρεαλιστικό αυτό το κομμάτι.
2: Βομβάι, σε είδα στη Βομβάι. Βομβάι, και σε ερωτεύτηκα τρελά.

την εκπομπή «Δημόσια Διαβούλευση» με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
4: Πάμε σε Ηλία Βαμβακούση και Λόρα Μίντλι.

αγαπήσαμε από την αξέχαστη Αρλέτα, εδώ από τον Ηλία και τη Λώρα, σε φρέσκια εκτέλεση. Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Από τις ωραιότερες τώρα σκέψεις που μας έχει πει η Μίλι Κάρκ,
2: θεωρώ ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στα επίγεια πράγματα, στο καθημερινό άγχος της επιβίωσης, στο μίσος, στον εγωισμό μας, τον εαυτό μας, και ξεχνάμε τι πραγματικά έχει σημασία, που είναι το να είμαστε καλά με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Δηλαδή, για μένα η πνευματική εξέλιξη είναι το να προσπαθείς να είσαι λίγο καλύτερος κάθε μέρα και να αγαπάς τους γύρω σου λίγο παραπάνω, να συγχωρείς και να μην έχεις μέσα σου κακία, γιατί εν τέλει όλα αυτά τα οποία θα αποκτήσεις σε αυτόν τον κόσμο θα χαθούν, τα υλικά. Εγώ αν έχω ξεχάσει κάτι συγκεκριμένο, κάτι ουσιαστικό, νομίζω ότι και εγώ με αυτό παλεύω, με το να σκέφτομαι ότι όλα αφορούν εμένα, όλα περιστρέφονται γύρω από εμένα και κάποιες φορές χαώνω μέσα στην κατάσταση και ξεχνάω να δω τον εαυτό μου και τη ζωή μου με μια πιο μεγάλη προοπτική, και να πω ότι είμαι απλώς ένας άνθρωπος και εγώ πάνω σε αυτόν τον πλανήτη με δισεκατομμύρια άλλους ανθρώπους και εν τέλει τα προβλήματά μου δεν είναι και τόσο σοβαρά.
1: Η Μίλι Κάρκ. Από τις πραγματικά ωραιότερες σκέψεις για το νόημα της ζωής, τη σημασία

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και Αλεξάνδρα, θα ξεκινήσω όπως πάντοτε με τον τρόπο μου. Να το πω και αλλιώς. Κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία ενός ακόμα εγώ που αγάπησε παράφορα το εμείς σε πείσμα των καιρών.
0: Ή, όπως λέει ο ίδιος, ας δοκιμάσει κάποιος την αλληλεγγύη έστω και για μία φορά και μετά θα αγαπήσει το εμείς. Ή, όπως είπε, εγώ χρωστώ τη ζωή μου στα Τέμπη. Μακάρι τα Τέμπη να είχαν συμβεί μόνο σε μένα. Αυτά είναι τα λόγια, έτσι όπως είναι αποδελτιωμένα, από ένα βιβλίο με τίτλο Intercity 62, Βαγόνι 4, Θέση 65, Αντώνης Αντωνίου. Μαρτυρίες ενός επιζώντα, Έγκλημα στα Τέμπη, εκδόσεις Σάλτο, σειρά Κάλιστος. Άρα λοιπόν στα χέρια μας κρατάμε το βιβλίο ενός νεαρού παιδιού, είναι ετών 25, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα, την τραγωδία, το έγκλημα, βαφτίστε το όπως θέλετε, και όπως λέει ο ίδιος δεν ήταν τυχερός. Τώρα όμως, Λίνα, αυτοί που θα πάρουν να ξεφυλίσουν το βιβλίο αυτό δεν θα βρούνε μόνο τη μαρτυρία, το τι έγινε εκείνη τη νύχτα, γιατί ξέρεις τι σκεφτόμουν. Αν μας βάλουν εμάς να αφηγηθούμε ένα τροχαίο, τι θυμάσαι? Γίνονται όλα με τέτοια μεγάλη ταχύτητα που πολλές φορές το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ώρα δεν μπορεί να καταγραφεί στη μνήμη. Έτσι, απλά έρχονται οι μαρτυρίες, οι μετέπειτα και των άλλων, και κουμπώνουν σε μια ολόκληρη ιστορία.
1: Να πούμε ότι έχουμε αληθινή χαρά που είναι ο Αντώνης Αντωνίου μαζί μας, και εγώ προσωπικά μεγάλη χαρά για το βιβλίο που έχει γράψει και για το λόγο του, για τον ωραίο λόγο του, την ωραία σκέψη του. Άρα δεν έχουμε μόνο τη συγκίνηση σαν ραδιόφωνο και το βήμα που μας δίνει στην εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Πιστεύω ότι έχουμε αυτούσιο τον άνθρωπο που έχει πάει με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και θα συνεχίσει να πηγαίνει στη ζωή του.
0: Είναι ο μοναδικός από τους επιζώντες που έχει γράψει βιβλίο για όλη αυτή την τραγική εμπειρία, και βέβαια, Αντώνη Αντωνίου, δοκιμάζεσαι για πρώτη φορά στο χώρο της συγγραφής. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, είναι χαρά, είναι τιμή, είναι... αισθάνομαι δέος που βρίσκομαι εδώ, αισθάνομαι δέος που ακούω ήδη αυτά τα λόγια. Ελπίζω να μπορέσω να τα διαχειριστώ μέχρι το τέλος. Ναι,
1: δεν θα σε φορτώσει με άλλο.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Αυτά είναι καλά φορτώματα.
1: Λοιπόν, είναι,
2: ναι, είναι
1: πρώτη,
2: πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία, για να είμαι ειλικρινής. Μ' άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία. Ήταν απελευθερωτικό, και τώρα που έχει περάσει ελάχιστος καιρός από τη μέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο, έχει δεν έχει 1,5 μήνα, βλέπω ότι λειτουργεί και σαν όπλο, να το πω. Οπότε για μένα είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη αυτό που συμβαίνει.
1: Κοίταξε, αυτό που είναι ωραίο, ξεφυλίζοντας ο αναγνώστης το βιβλίο σου, είναι ότι από την αρχή του λες ότι δεν θέλω να είναι κάτι εύκολο. Mm-hmm. Αυτό για σένα, αγαπητέ μου αναγνώστη. Αυτό

0: οικογένειάς του και στο δικό του πατρόν, στο δικό του παράδειγμα, ταυτίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτός είναι και ο στόχος του. Δηλαδή δεν μιλάει προσωπικά, να μην θεωρηθεί βιογραφία αυτό που έχει καταθέσει, αλλά ένας τρόπος και μία συνθήκη ιστορική κοινωνική στην οποία έχουμε βρεθεί όλοι οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, περνώντας μέσα από αλλεπάλληλες περιπέτειες, οικονομικές αλλαγές, από την αισιοδοξία, την ελπίδα, την οποιαδήποτε πίστη ότι αυτό ήταν μια σταθερά, ας πούμε, σε όλα τα καραβοτσακίσματα που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι σε αυτόν τον τόπο. Μ' άρεσε μια κουβέντα λακωνική η οποία δίνει την επίγνωση του ανθρώπου αυτού, ας πούμε, μετά και όσα τράβηξε, αφού είχε τη χάρη να παραμείνει στη διάσταση που είμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, το διατυπώνει με ένα πολύ αφαιρετικό τρόπο και λέει ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο, ούτε εγώ, παρά 13 ευρώ που θα μπαίναν από το Λιανοκλάδι και θα καταβαίναν στη Θεσσαλονίκη, για να δηλώσει την απόλυτη αδιαφορία όλου του μηχανισμού για τα έμψυχα όντα που μπαίνουν εκεί, για τα παιδιά και τους μεγάλους, δηλαδή μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αισθανόμαστε ότι είμαστε στο έλεος της πιθανότητας της οποιασδήποτε αδιαφορίας και. Λοιπόν, ο λόγος είναι ωραίος μες στο βιβλίο. Αλεξάνδρα,
1: και
0: ξεκίνα.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια τα δικά του Λίνα, έτσι όπως είναι διατυπωμένα μέσα στο βιβλίο, ότι αυτό το βιβλίο είναι τοπώνυμα πολλών, όχι ενός, αυτών που ξεβολεύονται από τον καναπέ τους. Και εδώ, Αντώνη Αντωνίου, θέλω να πω το εξής. Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, που ξεκινάει από την αναδρομή στα παιδικά σου χρόνια, που είσαι παιδί των μνημονίων, δηλαδή της κρίσης, και φτάνεις κάποια στιγμή το τι συνέβη εκείνη την τραγική νύχτα, κάνεις μία ανάλυση το πώς αυτό το γεγονός σου άλλαξε όλη τη θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή πώς εσύ, ένα παιδί που μεγάλωσε σε μία αντίληψη ότι μόνος θα τα καταφέρεις, πάλεψε να δουλέψεις, να μπεις στο πανεπιστήμιο, να βρεις μια δουλειά, με έναν τρόπο να ισορροπήσεις. Ήρθε κάποια στιγμή ένα τραγικό γεγονός, σου ανατρέπει όλο αυτό το αξιακό σύστημα και σου λέει ότι μόνος σου δεν θα τα καταφέρεις, ότι η αλληλεγγύη και το μαζί είναι αυτό που σώζει. Και νομίζω, για μένα, αυτό είναι το απόσταγμα του βιβλίου σου.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είναι. Και ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η αναδρομή είναι γιατί καταλαβαίνω ότι για πολλούς, και βάζω και μένα μέσα, μπορεί να δημιουργηθούν πάρα πολλές αντιστάσεις όταν λες σε έναν άνθρωπο ότι ξέρεις κάτι, αυτή η ιδέα ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να τα καταφέρει και κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσμος θα ρυθμίζεται συνέχεια. Μπορεί τέλος πάντων αυτό το συμπέρασμα ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι λάθος, μπορεί να φανεί κουτσό αν δεν εξηγήσεις σε κάποιον ότι καταρχάς ήμουνα κι εγώ στη θέση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, και να το εξηγήσεις ότι είναι κάτι που το είχα ριζωμένο μέσα μου λόγω αυτών που έζησα. Και ξανά λόγω αυτών που έζησα μετά, ειδικά από τα Τέμπη και μετά, είναι ο λόγος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο η οποιαδήποτε συμβουλή που προσπαθούμε να δώσουμε να φανεί ότι κοιτάμε κάποιον αφιψηλού. Ότι ξέρετε κάτι, εγώ ήμουν στα Τέμπη και έχω διαβάσει και ξέρω καλύτερα από εσάς και ακούστε να σας πω πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και δεν θα καταφέρουμε και κάτι έτσι. Εγώ δεν αισθάνομαι, όπως έχω γράψει και μέσα στο βιβλίο, δεν αισθάνομαι ξυπνότερος από κανέναν. Ίσα-ίσα αισθάνομαι πάρα πολλές φορές χαζός που μέσα από τα ζόρια το μόνο που κατάφερα είναι να κάνω κι εγώ μετά με τον τρόπο μου τον κόσμο ακόμα πιο ζόρικο για τους επόμενους. Αυτός για μένα ήταν ο λόγος που έγινε όλη αυτή η αναδρομή και αυτός ήταν ο λόγος που ανοίχτηκα τόσο πολύ. Είναι, νομίζω, ένα αμόκαυτο αποκάλυψης, όπως το έχω αποκαλέσει
0: είναι,
2: μέσα στο βιβλίο.
0: Αλλά είναι λυτρωτικό.
2: Ναι, φυσικά.
0: Εγώ εκτός από την προφορικότητα τώρα και το ίσως και το τρακ που έχουμε όλοι, δηλαδή η καρδιά χτυπάει και ευτυχώς που χτυπάει, θα πω τα λόγια σου εδώ. Το βιβλίο του κυρίες και κύριοι του Αντώνη Αντωνίου λέγεται Intercity 62, βαγόνι 4, θέση 65. Λέει λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο είναι η εξιστόρηση των εμπειριών ενός κοινού θνητού που βρέθηκε μες στη δίνη των εξελίξεων, του δόθηκε ένα βήμα υπό όρους και προϋποθέσεις και πλέον αισθάνεται το ιστορικό βάρος αυτής ευθύνης μέχρι να αφήσει σε εισαγωγικά εξ ολοκλήρου τον κόσμο των ζωντανών, εισαγωγικά πάλι εξ ολοκλήρου, διότι ένα κομμάτι, λέει ο Αντώνης Αντωνίου, της ζωντικής μας ουσίας, όσων μας έδιναν λόγους και αφορμές να παλεύουμε και να ελπίζουμε, εξατμίστηκαν ανάμεσα στα ποκαίδια που απροκάλυπτα σκάλιζε

0: ένας μηχανισμός μέσα στην απόγνωσή του να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος που διέπραξε. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι για μένα το ότι μιλάς είναι ένα παράθυρο που ανοίγει. Πολλοί άνθρωποι έχουν τη σκέψη σου και τους προβληματισμούς σου.
1: Σωστά.
0: Απλά δεν μιλάνε.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι αυτό το γεγονός, το τραγικό, το σοκ αυτό, το πανελλήνιο και όχι μόνο σοκ που υποστήκαμε κοινωνικά, κανονικά είναι για να αποσυμπιέσει και να ανοίξει τα παράθυρα ολονών μας, δηλαδή στην αποπνιξία που ζούμε.
1: Σωστά.
0: Ο καθένας μας από τη μεριά του να πει τα κακό σκήμενα.
1: Ναι.
0: Γιατί η χαρά μου είναι, Αλεξάνδρα, ότι έχουμε τον Αντώνη μαζί μας και ζωντανά στην ουσία έχουμε για πρώτη φορά έτσι μέσα στο στούντιο, στην εκπομπή μας, έναν άνθρωπο που έρχεται και μιλάει και η ματιά του και τη ζωή του και των νιάτων του αφορούν ένα μη αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι το αθηναϊκό, ας πούμε, εμπρότης και δευτερογενός της Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας, δηλαδή των μεγάλων πόλεων. Αλλά μέσα από την περιγραφή, Αντώνη, του τόπου που γεννήθηκες, που πέρασες τα χρόνια σου στο δημοτικό σχολείο, κατόπινα την απόφαση και των γονιών σου όταν τα πράγματα από το 8 και μετά γυρίσανε τούμπα να πεταχτείτε Αυστραλία για να βρείτε την τύχη σας, δηλαδή έχεις περάσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό φωτίζω τώρα στους ακροατές μας, ότι έχεις βιώσει, θυμάσαι με λεπτομέρειες το κάθε τι, το πώς ένιωσες, ναι, το πώς ένιωσες φεύγοντας, το πώς ένιωσες πηγαίνοντας στην Αυστραλία. Ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα στα πήγαινε έλα σου αναζητώντας την ομορφιά των ανθρώπινων σχέσεων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από παιδί είχες και τη χαρά στο σπίτι να έχετε ζεστασιά,
1: ναι,
0: να έχετε καλή επικοινωνία με τους γονείς. Άρα θέλω να πω ότι αυτά τα πηγενέλα σου, μετακινήσεις εσωτερικές, ας πούμε, στην Ελλάδα, αλλά και το ταξίδι στο εξωτερικό, ήταν πάλι ένα, πώς να το πούμε, ένα σχέδιο το οποίο σου ανέτρεπε συνεχώς έτσι το στόχο.
1: Ναι.
2: Σήμερα λοιπόν που ο Αντώνης είναι 27 χρονών και τελειώνει το Πολυτεχνείο, είναι ένα παιδί που κατάγεται από τα Καμένα Βούλα. Οι γονείς του ήταν εργαζόμενοι, είχαν κρεοπωλείο. Ο ίδιος αναγκάστηκε μαζί με την οικογένειά του στα χρόνια της κρίσης να φύγουν να πάνε στην Αυστραλία, επιστρέφει, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω έρχεται ανάμεσα στα Καμένα Βούρλα και στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι η οικογένεια και το πανεπιστήμιο, και έτσι λοιπόν βρέθηκε μέσα στο συγκεκριμένο βαγόνι, στο τέταρτο βαγόνι.
0: 65.
2: Και στη θέση 65. Εγώ θα ήθελα να μας πεις, Αντώνη, γιατί ξεκινάς την αναζήτησή σου για το γιατί φτάσαμε στα Τέμπη, κάνοντας την αναδρομή στα δικά σου παιδικά χρόνια, στην επαρχία, σε μια οικογένεια που έδινε τη μάχη του μεροκάματου και βίωσε όλη την οικονομική κρίση πάνω στο κορμί της.
1: Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορεί να τερμινεύσει η στήρα, ας πούμε, επιστήμη, όλοι αυτοί οι αριθμοί. Μιλάμε τώρα για ΕΠ, μιλάμε για οικονομικούς δείκτες, μιλάμε για τα πάντα όλα, αλλά από πίσω από αυτό υπάρχουν ανθρώπινες ζωές οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται σε όλα αυτά τα νούμερα. Και υπάρχει επίσης, το έχουμε συζητήσει αυτό, υπάρχει τεράστια σπάνη όσον αφορά τις μαρτυρίες αυτών των χρόνων που έχουν περάσει. Και είναι χρόνια τα οποία έχουν διαμορφώσει από πολιτικές μέχρι και προσωπικότητες, έτσι, σε πιο προσωπικό επίπεδο.
0: Επίσης έχουν τσαλακώσει ζωές.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Δηλαδή,
1: είμαστε...
0: θέλω να πω, κυνηγάμε την ουρά μας όλα αυτά τα
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και αν κάποιοι άνθρωποι είχαμε προλάβει κάπως να στερεώσουμε μία συνθήκη ζωής για τις ηλικίες των γονιών του Αντώνη και του Αντώνη, μιλάμε ότι ήταν κινούμενοι άμμος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, αναφέρω κάποια στιγμή στο βιβλίο ότι είμαστε η χρονιά του κάθε πέρυσι και καλύτερα. Εγώ δεν έχω προλάβει, ας πούμε, αυτές τις παλιές καλές εποχές που μπορεί να μου έχουν μιλήσει για μια δεκαετία, δεκαπενταετία η δική μου. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια μνήμη. Κάθε χρόνο.
0: Και λιγότερο, και... όπως
1: ακριβώς.
0: Το λες.
1: Κάθε χρόνο έλειπε και κάτι ακόμα.
2: Αξίζει για μένα, επισημένο αυτό που είπατε,
1: να,
2: ότι η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε μερικά ζητήματα. Και αυτό έχει την αξία όταν το λέει κάποιος που είναι επιστήμονας, γιατί
1: ναι,
2: κάνεις την διατριβή σου στο Πολυτεχνείο.
1: Ναι.
2: Για η επιστήμη τι δεν απάντησε λοιπόν, που το αναζητάς πολύ πιο πέρα στα ανθρώπινα να βρεις την απάντηση.
1: Η επιστήμη δεν έχει απαντήσει τελικά ποιους συμφέρει και ποιους βοηθάει αυτή η ανάπτυξη για την οποία μιλάμε. στο δικό μου τον κλάδο, για παράδειγμα, είμαι σε μια φάση αυτή τη στιγμή που αισθάνομαι ντροπή για το επάγγελμά μου. Γιατί έχουμε αναπτύξει την τεχνολογία, τεχνητές νοημοσύνες και τα σχετικά, αλλά αυτό που πίσω σημαίνει ότι οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους και άλλοι τόσοι που είχαν τις δουλειές τους πριν αναγκάζονται να τις βλέπουν να χειροτερεύουν, να τους ζητάνε να δουλεύουν για 10 ανθρώπους και να πληρώνονται σαν να είναι μισός. Αυτό για μένα είναι το βασικό. Δηλαδή η επιστήμη έχει μπορέσει, έχει καταφέρει, δεν ξέρω αν είναι επίτηδες ή όχι, έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αφαίρεσης, που πραγματικά είναι όλα μια επίπλαστη πραγματικότητα. Δηλαδή μιλάμε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν ότι το ΑΕΠ της χώρας ανεβαίνει. Στη δικιά μου τη ζωή αυτό δεν έχει φανεί. Εμένα αυτό με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει να αναπτύσσεται κάτι σε ένα πολύ έτσι γενικό και αφαιρετικό επίπεδο. Να καταφέρω εγώ ακόμα να πιαστώ από αυτή την ανάπτυξη, να κάνω κάτι για μένα και να την πληρώνουν άλλοι 10 άνθρωποι πάνω στη δικιά μου την πλάτη. Αυτό ήταν που κατάλαβα. Αυτός είναι και ο λόγος που αναφέρω όλη αυτή την ιστορία, τη δικιά μου εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να καταλάβεις ποιος είναι αυτός που σου το λέει. Είναι αυτό που ξανά είπα. Δεν είναι μαθητεία αυτό το πράγμα. Είναι παιδιά, το έζησα και ξέρω εγώ, κάντε ό,τι θέλετε με αυτή την πληροφορία.
0: Πάντως, Αντώνη, βλέπω εδώ που έχεις πολύ ωραία και το θυμήθηκα και εγώ, ας πούμε, από τον εαυτό και από το σπίτι μου, mm-hmm. που λες, μιλάς, ας πούμε, για τα καμένα βούρλα όταν πήγαν οι δικοί σου και ανοίξανε το δικό τους κρεοπωλείο ναι. κτλ. Λες ότι ο τουρισμός κάλπαζε mm-hmm. και το χειμώνα ο κόσμος έτρωγε κρέας 5 φορές την εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Χρυσές εποχές.
1: Ναι.
0: Εκεί άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη μνημόνιο. Αρχίζει λοιπόν το κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η χιονοστιβάδα της ιστορίας πήρε και μένα στον κατήφορο. Έτσι. Γιατί είναι ένας φακός που κάνει, κυρίες και κύριοι, zoom in σε λεπτομέρειες και κάνει όμως και zoom out, δηλαδή δείχνει και το γενικό κάδρο και τον προβληματισμό του, όχι μόνο για τους υψηλά ισταμένους, αλλά και όλους τους υπολείπους εμάς. Λέει ο Αντώνης κάποια στιγμή, έχω πάντα την αίσθηση ότι, ας πούμε, οι Έλληνες φτάνουμε στην πηγή και αποφασίζουμε ότι τελικά δεν διψάμε.
1: Ναι.
0: Ονειρευόμαστε την αλλαγή, φτάνουμε στα μισά του δρόμου και ύστερα τι? Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά με την πρώτη? Η ίδια ιστορία, λέει ο Αντώνης Αντωνίου, δεν έχει μνήμη. Ή ζει σε εγρήγορση ή σε κάνει ένα με την άσφαλτο. Λοιπόν, αυτό το οποίο εντοπίζεις είναι έτσι όπως το λες.
1: Στυχώς.
0: Και το ξέρουμε όλοι και γι' αυτό πολλές φορές κοιτάμε έτσι λίγο προς τα πάνω να δούμε αυτό το σύμπτωμα που έχουμε εμείς, ας πούμε. Υπάρχει γιατριά από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή κάποιος να μας να σκεφτεί πριν από εμάς για μας.
1: Σώσε μας.
0: Βλέπουμε το σώσε μας όχι και τόσο. Αν είναι ένα μικρό παιδί και δεν μπορεί να κάνει κάτι, θα κοιτάξει τον πατέρα του.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως μπορεί να το κάνει αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το σώσε με ως παραδίδομαι,
1: ναι.
0: αλλά είναι επίγνωση ότι εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Πες ότι ένας λαός λέει δεν είμαι εις θέση. Κάποιος όμως πρέπει να βάλει κανονιστικές αρχές για να μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί καλά. Όταν από πάνω γίνονται άλλα, από κάτω δεν γίνονται αυτά που πρέπει, είμαστε μετέωροι όλοι σε μια κατάσταση που όταν γίνεται κάτι τραγικό, έτσι, εκείνη την ώρα φυπνιζόμαστε.
1: Σωστά.
0: Και το λέω, κυρίες και κύριοι, γιατί ο προβληματισμός του από τη ματέωση, την ταλαιπωρία του, γιατί θα το πούμε και αυτό, βγήκε ζωντανός μέσα από αυτή την σεληνιακή αποϊλοποίηση όλων των ψυχών, ας πούμε, και έπρεπε να μείνεις μετά ένα μήνα στο νοσοκομείο.
1: 24 μέρες.
0: Αυτό επίσης που με συγκίνησε είναι ότι είσαι δίκαιος με την έννοια ότι λες εκεί μέσα θεραπεύτηκα τους ανθρώπους.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Από την αγάπη και το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων.
1: Εκεί επισφραγίστηκε όλο αυτό το πράγμα που πιστεύω αυτή τη στιγμή. Και συγγνώμη να σας διακόπτω.
0: Όχι, δεν με διακόψεις
1: καθόλου. Είναι αυτό ότι υπάρχει ανθρωπιά. Και υπάρχει ανθρωπιά σε καιρούς που δεν θα πω ότι δεν την επιτρέπουν, αλλά δεν την επιβραβεύουν.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση τρομερή, Αλεξάνδρα μου, και σου δίνω το λόγο, ότι ήταν περίοδος COVID.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι, ήταν ακόμα τα πρωτόκολλα.
0: Η μητέρα σου, ας πούμε, θέλω να πω, έπρεπε να κάνει το τεστ, να βάλει τη μάσκα να μπει.
1: Σωστά.
0: Ο πατέρας σου, οι υπόλοιποι συγγενείς.
1: Ναι.
0: Και λες κάτι το οποίο το πιστεύω δηλαδή, είναι σαν το βλέπω μπροστά μου, ότι μπαινοβγαίναν οι άνθρωποι από τις επιτροπές μέσα
1: δηλαδή
0: εκεί, με τα, να ρωτάνε και να γράφουν και να σημειώνουν, ας πούμε, χωρίς αυτά τα βασανιστικά
2: ωράρια
0: και μέτρα κτλ. Δηλαδή,
1: εντάξει, μπορεί να φορούσαν μάσκα, αλλά μπαίναν μέσα 20-20, ας πούμε.
0: Ναι, και πιάναν από τι λες και τα αντικείμενα τα που πράγματα ήταν δίπλα, από τι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άρα θέλω να πω, με αυτή τη μικρή αναφορά καταλαβαίνουμε όλοι το χάος, ναι, στο οποίο πρέπει συχνά να ισορροπούμε οι άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
2: Αντώνη, κρατάω από αυτά που έχεις γράψει με τη λέξη ότι και μέσα στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισσας, γνώρισες την ανθρωπιά.
1: Ναι.
2: Αυτό που λες ότι την ανθρωπιά πρακτικά την αντάμωσες εκείνη τη νύχτα, mm-hmm, όταν από αυτό που συνέβη, που εσύ δεν γνωρίζεις τι έχει γίνει, εκτροχιασμός, σύγκρουση, οτιδήποτε, κάποια στιγμή βρίσκεσαι ανάμεσα σε βαλίτσες, προεξέχει το πόδι σου και υπήρχε κάποιος ο οποίος ήρθε να σηκώσει τις βαλίτσες, δηλαδή νοιάστηκε τι υπάρχει από κάτω. Άρα λοιπόν την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, το νιάξιμο το βρήκες από τους ανθρώπους και όχι από τον κρατικό μηχανισμό.
1: Πολύ σωστά. Αυτό. Είναι αυτό ακριβώς και είναι αυτό ακριβώς που προσπαθώ πλέον να πρεσβεύω. Μου έριξε μια τρομερή σφαλιάρα αυτό εκείνο το βράδυ, ότι okay, κοίτα τι κατάφερες, ζεις μόνος σου μια ζωή, μια ζωή κάθε χρόνο είσαι όλο και πιο κλεισμένος στην ατομικότητά σου.
0: Ναι, αλλά να πούμε γιατί. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είχες πλήρως τη συνείδηση, όπως και κάθε νέος άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται και στην επαρχία αντιστοίχως, ότι ο τρόπος ή το περιβάλλον ή το σχολείο ή τα παρεδόσεις εκλείσανε.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Άρα θέλω να πω,
1: δημιουργείται αυτό, είναι η κοινωνική συνθήκη.
0: Άρα από την εφηβεία σου, ας πούμε, αναγκάστηκες να κλείσεις αντόστρακο, mm-hmm, για να είσαι ανθεκτικός και τα λοιπά, και αυτό εκ των υστέρων δεν βρέθηκε κάτι παρά η ανθρωπιά ξανά για να τα ανοίξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλη η άλλη διαδρομή,
1: ναι,
0: ακόμα και στην επιλογή των σπουδών σου στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, και εκεί έπρεπε να είσαι προσεκτικός με τους συμφοιτητές, όπως καλά αναφέρεις για το φιλότιμο που κάνει οικογένειες, να μην λέμε και λεπτομέρειες,
1: ναι,
0: ότι μερικά πράγματα είτε έχουμε λεφτά είτε δεν έχουμε, δεν είναι ανάγκη να τα ξέρει και ο διπλανός.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το οποίο το είχαμε για καμάρι οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα μέχρι ένα σημείο. Εσύ πολύ ωραία υπογραμμίζεις ότι αυτή η φάση της ζωής και του κόσμου, και το λες έξοχα με μια φράση σου που λες πόσο αχρίαστα σκληροί γινόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους για χάρη ενός κόσμου που χωράει όλο και λιγότερους. Άρα ότι είμαστε σε μια στιγμή του κόσμου, του συστήματος του κόσμου, που αν δεν αληθινά δούμε με, χωρίς ας πούμε ιδιαίτερες ντροπές και περιχαρακώσεις, ότι όλοι είμαστε σε πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Και άρα κοιτάζοντας το διπλανό να αντιληφθώ το σταυρό αυτού νου, τη σηκώνει και αυτός. Άρα μιλάμε για το τι διαμόρφωσε τους ψυχισμούς, έτσι, που με την οποιαδήποτε πρόοδο εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν,
1: να,
0: αλλά είναι ωραίο να τα ονομάζουμε εδώ, να δούμε προχωρήσαμε από τότε, έχουμε βελτιώσει κάτι ή πάμε όλοι μαζί με ένα στρες και μια ανάγκη να κυνηγάμε την ουρά μας για καριέρες και για επαγγέλματα που δίνουν τα λεφτά και όλα τα άλλα έχουν πάει στην άκρη και άρα έχουμε μαραθεί εσωτερικά. Αυτό είναι το ζήτημα, μαζί
1: νομίζω
0: με τις τραγωδίες.
1: Το αναφέρω σε ένα σημείο του βιβλίου που λέω ότι τελικά ο άνθρωπος δεν εξελίχθηκε ποτέ. Έχουν εξελιχθεί τα εργαλεία του. Οπότε όλα αυτά, κάθε είδος ας πούμε ψυχιατρικοποιήσεις ή διαγνώσεις ας πούμε του οτιδήποτε, είναι τελικά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αντιδράσεις σε έναν τρόπο ζωής, σε ένα σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν μας χωράει, αλλά δεν κοιτάει το μέσα. Δεν κοιτάει από πού ξεκινάει αυτό το πλάσμα το οποίο έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε καταλήξει να είμαστε εμείς τα εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτά που έχουμε δημιουργήσει.
0: Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής, ναι, σας και γιος μου το ανταλλακτικό.
1: Ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι πράγματι άλλο να κοιτάξεις λογιστικά τι συμφέρει.
1: Ναι.
0: Μια εταιρεία να μην μπει μέσα, να έχει τα κέρδη, άλλο στα χαρτιά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν αυτά τα υλοποιούν ανθρώπινες υπάρξεις Δεν γίνεται να μην ρίξεις μια ματιά και να πεις τους έχω βάλει όλους τώρα, ας πούμε, θέλω από σε μια λωρίδα, ναι, και δεν μπορούν να κατεβούν από αυτή τη σπίδα.
1: Μια γραμμή παραγωγής.
0: Δηλαδή, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ να κοιτάνε και να έχουν και τα συστήματα και τον ορθολογισμό και τους λογιστές κτλ. Αλλά όταν βλέπεις ότι πάσχει μια κοινωνία, δεν γίνεται να μην το βλέπει κανείς. Το βλέπουμε μόνο εμείς στα σπίτια μας.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είμαστε τα καλά μας. Αυτό φύγουμε και ναι, ανοίγουμε με όλο το σεβασμό της. Της αξίας της ζωής μας,
1: ναι,
0: όχι με καμιά άλλη έπαρση ούτε τίποτα άλλο.
1: Ίσως μια αρχή, αν μου επιτρέπετε, για αυτό το πράγμα, είναι κάποιος εντός πάρα πολλών εισαγωγικών επιτυχημένος. Δηλαδή, το λέω από την άποψη ότι ναι, εντάξει, ξεκίνησα από το μείον και έφτασα σε ένα σημείο που αυτό γέμιζα το ψυγείο μου, που είχε νερό και πάγο. Να το πει λοιπόν κάποιος επιτυχημένος, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, ξαναλέω, ότι ναι, παιδιά, εντάξει, ναι, δεν νιώθω τίποτα όμως. Να, γέμισε το ψυγείο μου, αλλά το μυαλό μου αδειάζει.
0: Καρδιά μου επίσης.
1: Αυτό, δηλαδή γυρνάω σπίτι, και αυτό είναι. Γυρνάω σπίτι το βράδυ μετά τη δουλειά και κοιτάω το ταβάνι και λέω τι έκανα σήμερα για μένα, για τον άνθρωπο από μέσα.
2: Εσύ λοιπόν, Αντώνη, πριν να συμβεί αυτό που συνέβη στα Τέμπη,
1: ναι,
2: βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Σπουδάζεις, ταυτόχρονα εργάζεσαι. Λες πολλές φορές υπήρχε ένα δίλημα σπουδές ή εργασία και πολλές φορές φαινόταν ότι ήταν απόλυτο το δίλημα.
1: Ναι.
2: Αναρωτιέμαι αν όλες αυτές τις αναζητήσεις που έχεις,
1: mm-hmm,
2: αν υπήρχαν στιγμές που αισθανόσουν καλά, δηλαδή το ότι πέρασες στο Πολυτεχνείο, βρήκες μια δουλειά, κατέβαινες στο χωριό σου, βοηθούσες την οικογένεια, συνέβαλες όσο μπορούσες, μαλάκωνε η ψυχή σου από αυτό ή πάντα είχες ένα αγκάθι? Τι κάνω και αν είμαι ευχαριστημένος από αυτό? Και το λέω γιατί, mm-hmm, μήπως πάνω σε αυτό το αγκάθι ήρθε και χτίστηκε η τραγωδία των Τεμπών.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αγκάθι για μένα συγκεκριμένα, μέχρι πολύ αργά, ή αν ήταν ένα συνεχόμενο άγχος το οποίο χτιζότανε και έφτιαξε από μέσα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κρίση πανικού κάθε εβδομάδα. Στο τέλος δηλαδή για μένα δεν ήταν ότι είχα κάποιο αγκάθι, ότι έλεγα εντάξει, το κατακτήσαμε αυτό, έχω μάθει ότι τώρα πρέπει να πάω και δύο βήματα παραπέρα. Και κατακτούσα άλλα δύο βήματα παραπέρα και έλεγα τώρα πρέπει να πάω και παραπέρα. Γιατί από πίσω μου τρέχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος προσπαθεί να με προφτάσει. Συνέχεια πρέπει να τρέχω για να προλαβαίνω συνέχεια τον κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή καταραίει και το ίδιο και καταραίει και ο άνθρωπος πίσω από αυτό. Και εκεί είναι που ξεκινάνε οι αναζητήσεις εσωτερικές.
0: Κοίταξε, τώρα μου έρχονται όσο μιλάς εικόνες και λέω. Αναφέρεις και εσύ κάποια στιγμή εκεί ότι πριν από, δεν ξέρω, 40 χρόνια, mm-hmm, εγώ τουλάχιστον που έχω ζήσει πιο πολλά από τα 40 χρόνια, υπήρχε μια νοοτροπία, mm-hmm, και λέγαμε στερούνται οι γονείς για να φτιάξουν ένα σπίτι να το περάσουν στα παιδιά,
1: mm-hmm,
0: έτσι. Τότε δεν αισθανόταν κανείς ένοχος γιατί τρώει παξιμάδι και ελιές, ναι, για να φτιάξει ένα σπίτι. Ήταν μέσα στην κοινωνική αξία,
1: ναι,
0: αυτό. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να τρέχουμε όλοι και όχι μόνο να μην μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι, έτσι, αλλά θέλω να πω να αισθάνεσαι και ένοχος που σου το άφησε και ο γονιός σου.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτό έχει τρελάνει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το να, αν θέλει ένας άνθρωπος και πει μέσα του εγώ θέλω να γίνω ο πρώτος των πρώτων, δικαίωμά του. Το θέμα είναι όλοι οι άλλοι να μην αισθάνονται ότι πρέπει να απολογηθούν.
1: Σωστά.
0: Και να μπορούν και να ζήσουν.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο.
0: Άρα
1: είναι το πιο βασικό.
0: Αυτό συζητάμε μέσα από αυτή τη δίνη τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το θέμα. Η φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου ή τα κουράγια του ή το όραμά του είναι η ευλογία του ή η δυστυχία του. Δεν έχει σημασία. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος όμως, όταν βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ζήσει, έχει φτάσει δηλαδή σε κάποια πολύ άσχημα αποτελέσματα. Άρα η κουβέντα που ανοίγουμε και όπως το διατυπώνει ο Αντώνης Αντωνίου εδώ, λέει ένας κόσμος που δεν σκύβει πάνω από την τυχαιότητα αυτή και δεν τη μαλακώνει, στο τέλος δεν θα χωράει κανένα. Άρα ναι, εδώ έχουμε το σημείο συνάντησης πάλι, δηλαδή ότι αυτά είναι καυτά ζητήματα μαζί με αυτά όλα που έχουμε μέσα μας, με την απόλυτη, ας πούμε, το απόλυτο πένθος, και όχι μόνο για τις ψυχές αυτές που έφυγαν ανεπιστρεπτοί με την τραγωδία και το έγκλημα με τον Τεμπών, της αδιαφορίας αυτού του συστήματος, είναι ότι άλλη μια φορά δεν μπορούμε να καθρεφτιστούμε. δεν μπορούν να μας δοθούν επαρκείς απαντήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει κάθαρση. Αυτό είναι το, για μένα η μεγαλύτερη τραγωδία. Γιατί στις τραγωδίες υπήρχε κάθαρση στο τέλος. Εδώ έχουμε μια καινούρια τραγωδία χωρίς καθάρσεις.
2: Ναι. Κυρίες και κύριοι, Αντώνη Αντωνίου, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και σήμερα φιλοξενούμε έναν επιζώντα των Ντεμπών. Είναι ο Αντώνης Αντωνίου, που έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Intercity 62, βαγόνι 4, θέση 65. Είναι εκδόσεις Σάλτο, σειρά Κάλιστος. Και Αντώνη, το βιβλίο δεν αφορά την επικαιρότητα, δεν αφορά την εξέλιξη της δίκης, δεν αφορά την συγκάλυψη, δεν αφορά την αναζήτηση των αιτιών, δεν υπάρχουν στερεοτυπικές εκφράσεις. Εδώ αναζητούνται απαντήσεις σε άλλα ζητήματα. Το κράτος, η πολιτεία, η οργανωμένη, τι χειρολαβές σας έχει δώσει? Δηλαδή, ήσουν στο πανεπιστήμιο, δούλευες, ήσουν ασθενής, κάνεις ψυχοθεραπεία, αναζητάς δουλειά. Πού βρίσκεται δίπλα σου το κράτος για να επανορθώσει, αν μπορεί να πει κάποιος,
0: για να τον βοηθήσει,
2: να βοηθήσει τις συνέπειες από αυτό το έγκλημα?
1: Μηδένει στο πηλίκο. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει επικοινωνιακά τον πρώτο μήνα. Εγώ που συγκεκριμένα που ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, τίποτα από αυτό το επικοινωνιακό δεν το εξέλαβα. Και μετά ο καθένας μόνος του. Αυτός είναι τελικά και ο λόγος που προσπαθώ να ερμηνεύσω, αν μπορώ να το πω έτσι, το λόγο που καταλήγουμε εμείς σαν άνθρωποι να είμαστε ο καθένας μόνος του. Γιατί όταν αυτό το θεωρούμε κανονικό για τη δική μας ζωή, θεωρούμε κανονικό να είμαστε παρατημένοι και από την ίδια την εξουσία. Αν εμείς σαν άνθρωποι γνωρίζαμε πόσο καλύτερη είναι η ζωή συλλογικά, δεν θα επιτρέπαμε να υπάρχει οποιοδήποτε μηχανισμός ο οποίος μας αφήνει παρατημένος. Αυτό είναι για μένα, και είναι και θέλω να πιαστώ και από μια κουβέντα που είπε η κυρία Λίνα πριν, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και αυτό έμαθα στην ψυχοθεραπεία που ευτυχώς την έκανα και πριν τα τέμπη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσει ένας άνθρωπος γενικεύσεις από την καθημερινή του ζωή. Εφόσον λοιπόν τα παιδιά μαθαίνουν ότι οτιδήποτε συμβαίνει θα το αναλάβει ο πατέρας, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε τα παιδιά και ο κρατικός μηχανισμός είναι ο πατέρας. Ξέρει ο πατέρας τι θα κάνει. Αν χρειάζεται να είναι αυστηρός, θα είναι αυστηρός. Είναι για το καλό μας. Μην το πολύ αμφισβητείς. Αυτό τέλος πάντων συνέβη και σε εμάς. Δεν μας έχουν βοηθήσει κάπου. Η μόνη βοήθεια που γνωρίζω ότι λαμβάνουμε είναι όσοι ψυχίατροι, παύλα ψυχολόγοι, είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, τους πληρώνουμε και μετά με την απόδειξη, ας πούμε, παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Μέχρι εκεί. Ήταν απαράδεκτος, επικός απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το κράτος τους πρώτους μήνες στη ψυχολογική υποστήριξη. Είχαν φτιάξει μια γραμμή βοήθειας θεωρητικά, η οποία ήταν ο ορισμός της γραμμής παραγωγής. Δηλαδή είχαμε κάνει ακόμα και την ψυχική υγεία ένα manual, στο οποίο πατούσες ένα αν ήσουν συγγενής θύματος, πατούσες δύο αν ήσουν τραυματίας, πατούσες τρία αν ήσουν απλά επιζώντας, το οποίο από μόνο του σαν ιδέα είναι επίσης τραγικό, τι σημαίνει το απλά επιζώντας. Και ύστερα έπρεπε να μιλήσεις κάθε φορά με ένα διαφορετικό ειδικό. Οπότε είχες, ας πούμε, 40 λεπτά, μια ώρα στη διάθεσή σου να μιλήσεις, και τα πρώτα 10 λεπτά έπρεπε να εξηγήσεις ότι είμαι ο Αντώνης Αντωνίου, ήμουν στο βαγόνι Β4, θέση 65 και τα σχετικά. Καταφέρανε, ήταν κακοποιητικό. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Ήταν κακοποιητικό, καταφέρανε αντί να καταπραίνουν, ας πούμε, να τα χειροτερέψουν. Δηλαδή, χίλιες φορές να μην είχαν κάνει τίποτα. Να λέγανε, δεν μπορούμε να το οργανώσουμε. Σας πληρώνουμε τους ψυχολόγους ή κάτι τέτοιο. Αυτό που κάνανε ήταν τρεις χειρότερα.
2: Αντώνη, εσύ έγραψες ένα βιβλίο προφανώς για να διαχειριστείς και αυτό το τραύμα σου. Αναρωτιέμαι. Ναι. Άλλοι επιζώντες με τους οποίους ενδεχομένως να έχεις κάποια σχέση, μια επικοινωνία, όχι τόσο στην Αθήνα γιατί είσαι καινούριος, αλλά στη Θεσσαλονίκη που έζησες, που είχες σχέση με παιδιά εκεί. Πώς διαχειρίζονται το δικό τους τραύμα? Γιατί εκτός από το ατομικό υπάρχει και ένα συλλογικό. Σωστά. Εσύ έγραψες. Εσύ μιλάς, που θα μας πεις και το πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό να το διατυπώσεις και στο χαρτί. Ναι. Οι άλλοι πώς το διαχειρίζονται?
1: Ο καθένας μαθαίνει, ο καθένας και στο σπίτι του, ας πούμε, του έχουν ένα διαφορετικό τρόπο. Έχει μάθει και από την ίδια τη ζωή ένα διαφορετικό τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε. και όλες. Το κακό είναι ότι δεν μας έχει δοθεί ο χώρος ποτέ, και ακόμα χειρότερα, πάρα πολλές φορές έχουμε αισθανθεί από περιφερειακές οντότητες του εγκλήματος αυτού αντί για κεντρικές, έχουμε αισθανθεί και βάρος. Οπότε είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν πάρα πολύ εύκολο να αισθανθούν ότι εντάξει, πώς το λένε, εγώ αυτό που έχω ζήσει είναι πολύ πιο ελαφρύ από αυτό που έχει ζήσει. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο ακόμα και να συγκρίνουμε ο καθένας τα βιώματά του με τον άλλον, ότι εντάξει, ο Αντώνης μπορεί να μιλήσει γιατί ήταν στο νοσοκομείο. Ήταν και αυτό, ας πούμε, κακοποιητικό, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί από μόνο του να δημιουργηθεί. Η αντιμετώπιση του κράτους και της κοινωνίας ακόμα, δυστυχώς θα πρέπει να πω, ότι σε βάζει στο πίσω κάθισμα. Οπότε είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά που λένε εντάξει, να πω, αλλά τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω να προσφέρω κάτι, ούτε στο διάλογο ούτε τίποτα. Ο καθένας θέλει χρόνο, εντάξει, τον πρώτο μήνα δεν κοιμήθηκε κανένας από εμάς. Σε όποιο βαγόνι και να ήμασταν. Οπότε όταν έχει εξελιχθεί ό,τι ήταν να εξελιχθεί, έχει δημιουργηθεί το σκηνικό πάνω στο οποίο, ας πούμε, θα παίζεται αυτό το παιχνίδι για όσα χρόνια χρειαστεί, μετά πραγματικά νιώθεις περιφερειακά. Ήσουν στο παρασκήνιο και τώρα προσπαθείς να στριμωχτείς μπροστά, αλλά δεν υπάρχει χώρος.
0: Ναι, και θέλω να πάμε σε μια ημερομηνία που την έχεις αναγράψει εδώ, 28 Δευτέρου του 24, ΟΣΕ Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, δηλαδή, σηκώσατε όλα σας τα κομμάτια, ας πούμε, να σταθείτε ορθοί στα πόδια σας και τα λοιπά, και προχωρήσατε αποφασισμένα στη Θεσσαλονίκη επάνω, ας πούμε, σε μια πορεία, έτσι, ένα χρόνο μετά.
1: Σωστά.
0: Τα Τέμπη,
1: ναι.
0: Να διαδηλώσετε, και θυμάμαι γράφεις και με ένα υπέροχο τρόπο ότι ήταν ένα μεγάλο πανό το οποίο ήταν πιασμένο σε δύο πολυκατοικίες, ας πούμε, και περνάγατε από κάτω,
1: ναι.
0: Που συγκινησιακά σε φόρτισε αυτό το πράγμα.
1: Πάρα
0: το ότι
1: πολύ.
0: Γραφόταν το σύνθημα εκεί πάνω. Περάσατε όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, και φτάσατε μέχρι το σταθμό, ας πούμε,
1: ναι.
0: Και αρχίσανε τα κροτουλάμψεις και τα αρέστα.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα, από τις πιο δύσκολες μέρες της υπόθεσης, τέλος πάντων, των Τεμπών για μένα.
2: Περίμενες ότι θα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση?
1: Όχι.
2: Σε ένα πάνδημο αίτημα?
1: Όχι, δεν περίμενα. Αυτή τη στιγμή τώρα, μάλλον για εκείνη τη στιγμή που μιλάμε, ένα χρόνο μετά τα Τέμπη, γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε αρχίσει να αμφισβητεί πράγματα, αλλά είχε πάντα στο νου του ότι εντάξει, κουβαλάω 25 χρόνια στην πλάτη μου με πολύ διαφορετικές απόψεις. Οπότε πάρα πολλά από αυτά που είχα στο νου μου και έλεγα βρε μήπως είναι, εκείνη τη μέρα επιβεβαιωθήκανε με τον πιο βίαιο τρόπο. Οπότε για μένα ήταν δύσκολο, έπρεπε να πέσουν οι αντιστάσεις οι εσωτερικές, έπρεπε να πω ότι εντάξει, ναι, okay, τελικά είμαστε παιδιά κατώτερου Θεού. Και τελικά, όσος πόνος και να σηκώθηκε από αυτό το πράγμα, όσο συλλογικό και καθολικό και αν είναι το τραύμα, υπάρχουν άνθρωποι, οντότητες, δεν με νοιάζει τι είναι, τις οποίες δεν τις εμφέρει ούτε η μνήμη ούτε η επίλυση, ας πούμε, όλο αυτό το πράγματος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, και ήταν δύσκολο γιατί γράφω, νομίζω μέσα ότι, όχι νομίζω, το γράφω, ένα χρόνο μέσα στο σώμα μου δημιουργούνταν ένας κόμπος ο οποίος έφτανε μέχρι το λαιμό και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα έξω. Και εκείνη τη μέρα, λόγω της ατμόσφαιρας, επιτέλους μπόρεσα να κλάψω και εγώ, να βγάλω όλο αυτό το πράγμα που κουβαλάω. Και ακριβώς εκείνο το σημείο που ξεκινάς και φεύγουν όλοι αυτοί οι τόνοι βάρους από το σώμα σου, σου λένε πιάσε μια γωνία. Τρώει ένα δακρυγόνο, ας πούμε, τον μπλοκ ακριβώς πίσω από σένα. Και λες εντάξει, τώρα μαζευτείτε. Όσο κλάψατε, κλάψατε. Όσο ενωθήκατε, τώρα αυτά κομμένα. Και αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο όχι μόνο επαναλήφθηκε, αλλά επαναλαμβάνεται και θέλει να επαναλαμβάνεται στους διενικές.
0: Αυτό το έχουμε, πώς το λένε, το εμπεδώσαμε που
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μου αρέσει μια φράση χρυσή για μένα μέσα εδώ, με αφορμή αυτό το συμβάν εκεί, 28 Δευτέρου του 24, στο σταθμό της Θεσσαλονίκης των Τρένων, που λες μετά από όλη αυτή την εσωτερική σου πάλι, mm-hmm. Μου λείπει εκείνος που ήσουν, λες τον εαυτό σου, αλλά τον καινούριο τον αγαπάω λίγο περισσότερο. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο νέος εαυτός,
1: σωστά,
0: του Αντώνη.
1: Ναι.
0: Και το λέμε γιατί είναι σαν μέσα από μια έκρηξη, ας πούμε, ξαφνικά να βγαίνει μια πύρινη καινούρια ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Της ψυχής του ανθρώπου, ας πούμε, και της οντότητάς του, και να τον πιάνει από το χέρι τον ναι. παλιό εαυτό, χωρίς να τον απορρίπτει, αλλά να λέει τώρα το τιμόνι εγώ.
1: Ναι.
0: Κρατάω στα χέρια μου το τιμόνι εγώ.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Από εκείνη τη μέρα λοιπόν έχουμε άλλη πορεία του Αντώνη.
1: Ακριβώς.
0: Εσωτερική κυρίως.
1: Και άλλο τόσο εξωτερική.
0: Ναι,
1: ναι.
2: Αντώνη, γράφει στο τέλος του βιβλίου mm-hmm. ότι εσύ που ένα παιδί στα φοιτητικά χρόνια δεν έχεις καμία σχέση με οργανώσεις, νεολαίες, συλλογική δράση, έφτασες μέσα από αυτό το βίωμα να συμμετέχει σε μια συλλογικότητα όπου κουβεντιάζετε, συζητάτε, αμφισβητείτε με το δικό σου αμεσοδημοκρατικό τρόπο. Αναρωτιέμαι αυτό πόσο σημαντικό είναι για αυτό που λες «Είμαι πολίτης, παρεμβαίνω, παίρνω τη ζωή στα χέρια μου». Χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε πολιτική δράση, πολιτική παρέμβαση πολιτικών.
1: Ναι. Κάπου μέσα στο βιβλίο αναφέρω ότι έχει καταφέρει ο μηχανισμός της προπαγάνδας όχι μόνο να το συνθέει αλλά να το ταυτίσει το πολιτικό με το κομματικό. Το γεγονός ότι εγώ έγινα πιο πολιτικά ενεργός δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή θα κάνω προπαγάνδα υπέρ κάποιου κόμματος ή οτιδήποτε. Είμαι υπέρ της άμεσης διεκδίκησης. Το ποια είναι αυτά τα μέσα, το μπορούν μόνο να το υποδείξουν οι συνθήκες. Μπορούν μόνο να το υποδείξουν οι καιροί. Αν μιλούσαμε πριν 50 χρόνια, δεν ξέρω για τι πράγμα μπορεί να μιλούσαμε. Το σίγουρο είναι ότι εγώ αισθάνθηκα ασφαλής μέσα σε πολλές τέτοιες, ας πούμε, όχι μόνο αμεσοδημοκρατικές συνθήκες, αλλά σε μικρότερα, έτσι, σε συνθήκες μικρότερης κλίμακας, στις οποίες πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφωνίες. Αλλά βγαίνει κάτι. Και επίσης δεν είναι μόνο ότι βγαίνει κάτι, είναι ότι καταθέτουμε απόψεις άνθρωποι που. Πώς να το πω, όχι μόνο δεν το περίμενες, άνθρωποι που αλλού θεωρείς ότι δεν έχουν θέση να μιλήσουν. Για μένα ήταν. Όχι το τέλος εκεί, μάλλον όχι δεν ήταν τα πολιτικά μου γενοφάσκια, αλλά ήταν η πολιτική μου απελευθέρωση. Ήταν εκεί που είπα ότι να, κοίτα να δεις, τελικά μπορούμε και να διεκδικήσουμε και μόνοι μας. Δεν ξέρω μέχρι πού αυτό το πράγμα μπορεί να μας τάσει. Εγώ δεν είμαι ακόμα σε μια φάση που μπορώ με σιγουριά να πω ότι αυτό που κάνω, αυτό που μου αρέσει και στην τελική αυτοί που με αγκαλιάζουν, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μέχρι στιγμής σε ένα τεράστιο ποσοστό συλλογικότητες με καλούν για να τους μιλήσω, για να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Συλλογικότητες ασχολούνται με τα τέμπη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι πιο θεσμικό, εισηγεία σειρμάτου, κανονικότητα. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και μου είναι πάρα πολύ περίεργο, ας πούμε, τώρα με το βιβλίο να έρχομαι σε περιβάλλοντα τα οποία δεν είχα συνηθίσει, ας πούμε, να με παίρνουν, να σηκώνουν το τηλέφωνο, να μου μιλάνε στον πληθυντικό και να μου λένε.
0: Εντάξει, για όλα υπάρχει χρόνος.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Δηλαδή χρειάζεται χρόνος για όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ορίμανση των πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Και διάκριση των πραγμάτων. Εγώ θα μεταδώσω, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Αντώνη Αντωνίου, που έχει συγγράψει το βιβλίο του Intercity 62, βαγόνι 4, θέση 65. Ο εκδοτικός οίκος αυτός, Αντώνη, το Σάλτο, είναι θεσσαλονικιός εκδοτικός
1: ναι,
0: οίκος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: να το τονίσουμε
1: ναι.
0: και αυτό και μπράβο τους. Ναι, λέει ναι. λοιπόν το εξής, έτσι με νυφαλιότητα ο Αντώνης Αντωνίου, λέει το συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι πως ο άνθρωπος μοιάζει να μην έχει τόσο άμεσα την ικανότητα και τα εφόδια να κοιτάξει γύρω του και να δράσει. Όχι τόσο γιατί φοβάται ή δεν θέλει ή θεωρεί πως δεν χρειάζεται, αλλά γιατί του μαθαίνουν πως δεν θα τον βρει κανένα από τα κακά που βλέπει. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα της αποξένωσης, της εξατομίκευσης, όπου πράγματα που βασανίζουν τον καθένα μας. Τα τέμπη, λέει ο Αντώνης Αντωνίου, άρχισαν να γκρεμίζουν το τείχος του «δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ σε μένα». Αυτό είναι το ουσιώδες της αφύπνισής μας ολονών.
1: Και το συμπέρασμα στο τέλος του βιβλίου είναι ότι εγώ δεν έρχομαι εδώ πέρα, δεν γράφω ένα βιβλίο για να δώσω μια απάντηση στο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Προσπαθώ απλά στο ταξίδι αυτό εντός πολλών εισαγωγικών των τεμπών να πάρω μαζί μου όποιον και όποια έχει την καλή διάθεση να διαβάσει το βιβλίο και να του πω ότι ξέρει κάτι, εγώ κάπως έτσι την πάλεψα. Τελεία. Όχι, έλα κάνε αυτό. Δεν είναι νουθεσία αυτό το πράγμα. Και εγώ μέσα από τέτοιου είδους μοιράσματα, ας πούμε, κατέληξα να γίνομαι αυτός ο άνθρωπος που έγινα.
0: Λες στο τέλος ότι ελπίζω στο τέλος του ταξιδιού να πιστέψεις και εσύ ότι χρειαζόσουν μια καταιγίδα που θα ξεπλύνει το παλιό και θα αφήσει χώρο για το νέο. Ποιο είναι το νέο? Ένας νέος τρόπος σκέψης.
1: Ναι, αυτό. Ένα ψήγμα αμφισβήτησης, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν προσπαθώ να το παίξω ότι έχω τις απαντήσεις, αλλά το μόνο που λέω είναι ότι, παιδιά, μπορούμε να τις βρούμε, αλλά χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται υπομονή.
0: Και ξέρεις και τι άλλο χρειάζεται? Γιατί όλοι έχουμε φοβηθεί από κάτι τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και ο COVID μας έδωσε φόβο θανάτου.
1: Εγώ χαμέ.
0: Έτσι. Άρα θέλω να πω, βγαίνοντας από εκεί, ακόμα βάζουμε κάτω από το χαλί αυτό που νιώσαμε, ότι μπορεί από τη μια ώρα στην άλλη να φύγουμε από εδώ,
1: ναι,
0: ή να δούμε αγαπημένους ανθρώπους να φεύγουν. Άρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε καταπιέσει το φόβο.
1: Σωστά.
0: Και κοιτάμε ή να το ξεχάσουμε ή να τα βγάλουμε πέρα, ή όταν έρχεται η 18η του μηνός, ας πούμε, να πούμε, α, τώρα εντάξει να μαζευτούμε γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή είμαστε υπό το κράτος αγωνίας και φόβου οι άνθρωποι.
2: Πάντως η μπλούζα που φοράει ο Αντώνης με το κυλαπί είναι Παύλος Φίσας, ναι, με το τραγούδι «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ».
0: Το Still Here πάντως είναι αυτό, και είμαστε ακόμα ζωντανοί το δικό.
2: Και είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Κάπου ανταμώνουμε.
2: Ο στίχος της Λίνα.
1: Θα μου επιτρέψετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό που θα γραφτεί να αποδοθεί όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα που έγραφα στο σημειωματάριό μου. Οπότε οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εκδοτικό, στο Σάλτο και στη Σειρά Κάλιστος, γιατί σεβαστήκανε και κάποια από τα μπινελίκια, ας πούμε, που ήθελα να μείνουν μέσα. Σεβαστήκανε και κάποιες από τις αδόκιμες φράσεις και λέξεις.
0: Το έχει το καλό η Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Το έχει, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ του χαλαρά.
0: Όχι, έχει και μια μαγιά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: και ακόμα και οι άνθρωποι που βγαίνουν σαν τραγουδιστές, σαν δημοσία πρόσωπα, έχουν άλλη γλώσσα,
1: ναι, ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και γι' αυτό είναι ωραίο που υπάρχουν.
1: Και τελευταία να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Έφη Τηλιαροκάπη, η οποία βοήθησε πάρα πολύ με το εικαστικό κομμάτι του βιβλίου, το έκανε με την καρδιά της και είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουμε καιρό που έχουμε γνωριστεί πλέον, που είναι αυτός το τέλος που προσπαθώ να αποδώσω και στο βιβλίο, ότι εντάξει, από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται αυτό το πράγμα και δημιουργούνται μεγάλες κοινωνίες και χωριά στις οποίες δεν αισθάνεσαι ποτέ μόνος και δεν αισθάνεσαι ποτέ ανήμπορος ή αβοήθητος. Ναι.
0: Ξέρεις τι με βοηθάει, Αντώνη και Αλεξάνδρα, αυτό το εξώφυλλο που έχουμε ένα, έτσι, σε ένα κόκκινο φόντο ένα τρένο, ας πούμε, που είναι κατά μαύρο εκεί, και μπροστά στέκεται μια φιγούρα ανθρώπινη λευκή.
2: Λευκή.
0: Τι μου ήρθε τώρα συνειρμικά? Το κορίτσι αυτό που ήταν με το λουλούδι μπροστά το τάγκ.
2: Δηλαδή, στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω τι δύναμη έχει ο ένας άνθρωπος που είναι μπροστά από αυτό το δύσκολο, από αυτό το θηρίο που λέμε, αλλά μπράβο της για το εξώφυλλο, γιατί έχει δώσει αυτό. Ορθώνει ένας άνθρωπος τα ανάστημά του.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: λευκός.
1: Ναι.
2: Καθαρός απέναντι στο μαύρο και στο κόκκινο που είναι το κόκκινο της φωτιάς. Πολλές φορές, Αντώνη, στην κουβέντα μας εδώ, λες, νομίζω ότι το έγραψα στο βιβλίο. Το έγραψα, το έβαλα αυτό στο βιβλίο. Αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο γράφτηκε το βιβλίο αυτό. Δηλαδή κρατούσες σημειώσεις, επανερχόσουνα και το διόρθωνες? Πόσο καιρό κράτησε η συγγραφή αυτή και ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι να διατυπώσεις τι με λέξεις?
1: Το βιβλίο ξεκίνησε να γράφεται τον Αύγουστο του 25 και ολοκληρώθηκε κάπου μέσα στο Φλεβάρι του 26. Γραφότανε μόνο όταν είχα διάθεση να γράψω και γραφόταν σχεδόν σε αποκλειστικότητα Χάραμα.
2: Προσωπικό σου ημερολόγιο?
1: Όχι, όχι. Είχα πάρει για αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο σκοπό ένα ξεχωριστό σημειωματάριο από αυτό που έχω και ξεκίνησα να γράφω μέσα. Ήταν όλο χειρόγραφο και οι μόνες διορθώσεις που έγιναν πριν πάει στον εκδοτικό και ξεκινήσουν οι επιμέλειες ήταν όταν το χειρόγραφο το μετέφερα στο λάπτοπ. Και γραφότανε αυτό, όταν τέλειωνε η μέρα, έφτιαχνα έναν εσπρέσο ακόμα και καθόμουν κάτω στο γραφείο 2-3 η ώρα το βράδυ μέχρι 8-9 το πρωί, ας πούμε. Το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα δεν ήταν τα τέμπη, γιατί το βιβλίο ξεκίνησε να γράφεται όταν είχα αρχίσει να το κάνω πολύ δημόσιο όλο αυτό το πράγμα. Οπότε το πολύ δύσκολο κομμάτι ήταν το πριν, γιατί ήρθα αντιμέτωπος με τον άνθρωπο που οι συνθήκες είχαν δημιουργήσει, ήρθα αντιμέτωπος με κάποια πράγματα για τα οποία αισθάνομαι ως και ντροπή. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να αποδώσω κάτι για το οποίο δεν αισθάνομαι καλά. Τα τέμπη για μένα, τα δύο-τρία κεφάλαια που περιγράφουν τα τέμπη ως τέμπη, εκείνο το βράδυ το νοσοκομείο, την ανάρρωση, είχαν τα δύσκολα σημεία τους, αλλά δεν ήταν κάτι πιο δύσκολο από αυτό που έκανα, ξέρω εγώ, στην ψυχοθεραπεία ή στη συζήτηση με τους επιζώντες ή σε κάποια εκδήλωση που ήμουν καλεσμένος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι του πριν, το πώς οι συνθήκες έφτιαξαν έναν άνθρωπο που κάθε χρόνο κοιτούσε ακόμα και πιο βαθιά μέσα, χωρίς να κοιτάει καθόλου έξω, ήταν δύσκολο. Αυτή η έκθεση ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολη, αλλά θεώρησα ότι για τους σκοπούς του βιβλίου πρώτον και των τεμπών, ας πούμε, γενικότερα ήταν απαραίτητη.
0: Βλέπω εδώ το εξής και το αναφέρω αντεσού που λέμε. Στις 28 Δευτέρου του 26, γυρνώντας σπίτι μου, περιμένοντας να χωθώ σε μια αγκαλιά και να ανοίξω για άλλο ένα βράδυ την ψυχή μου, είπα στον εαυτό μου, αφού δεν ακουγόμαστε, ας διαβαζόμαστε. Για όσους έφυγαν, για όσες έχασαν, για όσους τους πήραν τη ζωή και τους έδωσαν μια καινούρια, για όσους δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτή τη ζωή και όσες ψάχνουν την παλιά, για όλα τα τέμπη του κόσμου και τους ανθρώπους που τα ζουν, αυτό το βιβλίο είναι το βίωμά μου μαζί με όσα με οδήγησαν να μπω στο συγκεκριμένο τρένο, στη συγκεκριμένη θέση, με τους συγκεκριμένους συνεπιβάτες. Και υπογραμμίστε με πολλά, με πολλούς μαρκαδόρους, κυρίες και κύριοι, εκείνο το βράδυ οφείλει να μείνει γραμμένο σε πολλά ιστορικά και πολιτικά βιβλία.
1: Ναι, ο πρώτος ενικός είναι πολύ, έχει πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Αναφέρω κάπου μέσα στο βιβλίο ότι κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα να γράφω κείμενα για τα τέμπη και όχι το ίδιο το βιβλίο, ήρθανε πολλά μηνύματα που μου λέγανε ότι αυτό που σκεφτόμουν να το έχεις βάλει σε λέξεις. Και εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα μια ευθύνη την οποία την ανέλαβα με πολύ χαρά, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολη, και είπα ότι εντάξει, θα προσπαθήσω αυτό το βιβλίο να μιλήσει σε όσους και για όσους περισσότερους επιζώντες γίνεται. Ακούγεται λίγο ματαιόδοξο, αλλά ο σκοπός τέλος πάντων είναι την επόμενη φορά που κάποιος θα προσπαθήσει να με πει τυχερό, να το σκεφτεί δεύτερη φορά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
2: Πάντως είναι η έκφραση που ακούγεται.
0: Τυχεροί είμαστε εμείς που έγραψες. Εκεί δέξου τον όρο. Είμαστε και εμείς τυχεροί που έγραψες, και το λέω γιατί μας επέτρεψες, πώς να σου το πω, αφυπνιστικά, να μπούμε στη θέση όχι μόνο ενός ανθρώπου που ανέπνεε και περπατάει και βγήκε έξω, αλλά τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος, ναι, πριν να μπει σε αυτό το τρένο και μετά που βγήκε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: μίλησες εξ ονόματος, γιατί τώρα κλεφτά το μάτι μου έπιασε, που λες δεν μπορούμε για τα παιδιά, ας πούμε, τις ηλικίες μου, να μιλάμε για κλεμμένη ζωή αν δεν μιλήσουμε για τα εργασιακά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θίγεις ζητήματα τα οποία είναι καυτά ζητήματα. Δηλαδή μπήκες ψυχικά μέσα σου στον κόπο, στην ευθύνη, ναι, να πεις έτσι σκέφτομαι ρε παιδιά εγώ, έτσι τα βλέπω τα πράγματα, έτσι τα βίωσα. Άρα θέλω να πω είναι και ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να λύσει και κόμπους ψυχικούς και καρδιακούς πολλών άλλων ανθρώπων.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Αντώνη, με τι χαίρεσαι σήμερα?
1: Χαίρομαι που για αρχή δύο άνθρωποι που έχω πολύ εκτίμηση και σεβασμό μου μιλάνε με ένα τέτοιο τρόπο, τον οποίο δεν έχω μάθει ακόμα να τον διαχειρίζομαι, έτσι, να τα λέμε όλα. Είμαι πάρα πολύ αμήχανος, θα το δουλεύω στο κεφάλι μου αυτή την κουβέντα για πολλές μέρες έως και εβδομάδες. Χαίρομαι που αυτά που είχα στο νου μου ότι θα είναι η σκοπή του βιβλίου, δηλαδή ότι τα τέμπη δεν είναι κάτι τελώς ξεχωριστό από την πραγματικότητα και ότι πρέπει να θυμόμαστε τους ανθρώπους που μεγαλώσανε μέσα σε αυτή τη θύελα τέλος πάντων των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή εποχή. Ότι ναι, έχουμε φωνή, είμαστε πραγματικοί και ήρθε η ώρα να πάρουμε, ας πούμε, τα πράγματα στα χέρια μας με τον οποιονδήποτε τρόπο. Χαίρομαι που, τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά...
0: Όταν έχει λιακάδα χαίρεσαι.
1: Όταν έχει λιακάδα.
0: Τι σε αρέσει χαίρεσαι πιο πολύ στην νεφιά?
1: Λιακάδα.
0: Λιακάδα.
1: Λιακάδα, λιακάδα, λιακάδα. Να λιάζουμε σαν τη Σαύρα.
0: Για την μπαταρία. Να παίρνω, να γεμίζει η μπαταρία μας. Υπάρχει κάτι άλλο σε αυτόν τον τόπο που ζούμε που μπορεί αυτή τη στιγμή να σου δημιουργεί ζεστασιά στην καρδιά? Πιστεύω οι φίλοι που συνάντησες στη διαδρομή. Οι άνθρωποι που είδες.
1: Ναι, ναι.
0: Τυχαία από ένα σημείο και μετά.
1: Είναι μια συνεχόμενη αίσθηση κοινωνίας, κοινότητας. Και το πιο βασικό είναι ότι πάει 1,5 χρόνος που ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά με τα Τέμπη. Δεν έχω φοβηθεί στιγμή. Εννοώ, δεν έχω φοβηθεί όχι για τον εαυτό μου, ας πούμε. Γιατί είπαμε στην τελική, δεν έχω να φοβηθώ κάτι για μένα, γιατί το αναφέρω πολλές φορές στο βιβλίο. Είμαι ένας νεκρός που πήρε πίσω το σώμα του. Δεν μπορώ να με δω κάπως αλλιώς. Δεν φοβήθηκα για το. Δεν φοβάμαι στιγμή για το τι γίνεται μετά. Αν αυτό το πράγμα θα το μετανιώσω ή πώς μπορεί να μου στοιχήσει στην επαγγελματική μου, ας πούμε, ζωή ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί όλα αυτά που παίρνω δεν πουλούνται και δεν αγοράζονται.
0: Ελεύθερος άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Φτερά στα πόδια μου.
0: Ναι, είσαι ελεύθερος άνθρωπος, άρα έχεις τη χαρά να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και να βοηθάς και άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
2: Αυτό. Αντώνη, εσύ λοιπόν, όπως είπες προηγουμένως, αντάμωσες τον θάνατο και επέστρεψες.
1: Ναι.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η σχέση σου με το θείο? Το όποιο είναι αυτό, το υπερβατικό, την άλλη διάσταση. Το λέω γιατί μιλάμε με έναν άνθρωπο που μπήκε στο μαύρο και επέστρεψε, ναι, στο φως.
1: Την πίστη, τη θρησκευτική, τη σέβομαι πάρα πολύ. Την τυπολατρεία, όχι μόνο δεν τη σέβομαι, είμαι και εντελώς αντίθετος. Θεωρώ δηλαδή ότι... Πώς να το πω, κάπου μέσα στο βιβλίο αναφέρω.
2: Επειδή
1: ότι...
2: ξέρω ολόκληρο κεφάλαιο.
1: Ωραία. Ναι, σωστά. Αναφέρω λοιπόν μέσα στο βιβλίο ότι με τον τρόπο που έχω, μάλλον έτσι όπως έχω διαβάσει τον κόσμο, τη φύση, οτιδήποτε, δεν μπορώ να μην πιστέψω ότι κάτι αυτό το πράγμα το δημιούργησε. Είναι τέλειο. Είναι υπέροχο. Παρά τα αυτά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα... όχι μπορεί και θέλει κιόλας, με μια εντολή που θα του δώσω εγώ να κανονίσει κάτι για μένα. Και ύστερα έχει να κάνει με το πιο, είναι πιο προσωπικό αυτό. Αυτό που θέλω εγώ είναι όσο γίνεται να βασίζομαι πάνω στις δικές μου δυνάμεις. Και κάποια στιγμή παρατήρησα κάπου εκεί στο γυμνάσιο Λύκειο ότι όσο αυτό το πράγμα το άφηνα σε κάτι ανώτερο, το οποίο ειδικά δεν μπορώ να καταλάβω, έχανα την πίστη που είχα στις δικές μου δυνάμεις. Οπότε προτιμάω να εξαντλώ τα δικά μου αποθέματα.
0: Προτιμάς το Σύν Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Μπράβο.
0: Πάμε λίγο πιο πριν στη ρίζα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εκεί είναι το μέτρο.
1: Και το πιο βασικό για μένα, γιατί κάποια στιγμή το σκέφτηκα, είναι ότι δεν μπορώ με τίποτα να σκεφτώ αν υπάρχει κάτι που εν τέλει εμένα με διάλεξε να ζήσω.
0: Καλά, μην ανακατεύεσαι και πολύ.
1: Όχι, γιατί μπήκαμε σε αυτό, ναι.
0: Και... Μην ανακατεύεσαι με την έννοια, θέλω να πω.
1: Δεν θέλω δηλαδή να σκεφτώ γιατί οι 57 άνθρωποι ήταν πιο κάτω από μένα στην οποιαδήποτε λίστα.
0: Κοίταξε, ο Μίκης Θοδωράκης, όσο περνάγαν τα χρόνια και ζούσε, μου έλεγε: αισθάνομαι άσχημα που ζω εγώ και φύγαν τόσοι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ένας άνθρωπος να μην το σκεφτεί αυτό.
1: Δικαίως
0: το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Απλώς θα σου πω άλλη μια κουβέντα που μου είχε υποθεί και εμένα σε ένα δίλημα. Μου είπαν: όταν ανοίγει η πόρτα, παίρνα.
1: Μου κάνει. Δηλαδή,
0: τόσο απλά. Όταν ναι, ανοίγει η πόρτα, σου μπαινέ η ζωή, άλλη μια φορά παίρνα μέσα. Τώρα, όλα τα άλλα ασφαλώς δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας καλύτερο που έζησε. Ναι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σημασία έχει ότι είσαι ένας ζωντανός μάρτυρας. Και η αξία σου, η παραπάνω για τους υπολείπους, είναι αυτό, ότι είσαι μια μαρτυρία ζωντανή. Αυτό έχει λόγο που υπάρχει. Δηλαδή κάποιος πρέπει όλο αυτό, πώς να το πω, να μην αφήσει αυτή τη φλόγα να σβήσει. τη σπίθα
1: ναι.
0: μέσα.
2: Αντώνη Αντωνίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εγώ. Ήταν ο Αντώνης Αντωνίου, είναι επιζών των Ντεμπών. Όλες τις σκέψεις που προκλήθηκαν με αφορμή τα Τέμπη, καταγεγραμμένες σε ένα βιβλίο με τον τίτλο Intercity 62, βαγόνι 4, θέση 65, από τη σειρά Κάλιστος και Σάλτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζει Σάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον, και ο Αργύρης Παντελιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Είναι και ένα δαιμόνιο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργής

Ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12, πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, και από μένα αλλά και από τον Αργύρη Παντελιάδη, καληνύχτα σας. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς, Στέλιος Αφετάκης, στη ρύθμιση του ήχου απόψε μαζί μου, ενώ ξημερώνει η Διεθνής ημέρα Σελήνης που καθιερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021, είναι η επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969 και συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν. Ωστόσο εμάς και με αυτή την ευκαιρία θα μας απασχολήσουν τραγούδια που αναφέρονται στη Σελήνη και το Φεγγάρι. Μόλις ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με τη Σοφία Χρήστου, το ομώνυμο Σελήνη. Γιώργος Νταλάρας ακολουθεί σε ένα τραγούδι του Στέριου Γαργάλα και της Ζωής Παναγιωτοπούλου, Ρίξε Χρήστου, το ομώνυμο Σελήνη. Γιώργος Νταλάρας ακολουθεί σε ένα τραγούδι του Στέριου Γαργάλα και της Ζωής

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Ηλίος Κλωναρίδης εδώ στο τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη και της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου του Φεγγαριού την Ακαλιά. Πολύ αγαπημένο το τραγούδι που ακολουθεί με τη Μαρινέλα το 1975. Γιατί φοβάσαι ή αλλιώς πάρε το φεγγάρι και κάντο Βέρα μου Πυθαγόρας, Τέλειος Βλαβιανός.

Μίμης Πλέσσα, Σάκος Δασκαλόπουλος, Ρένα Κουμιώτη και φυσικά μόλις ακούσαμε το καινούριο μου Φεγγάρι. Θα πιω απόψε το Φεγγάρι. Ακολουθούν δύο τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσσα, για αρχή αυτό με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Το φεγγάρι Πανοθέμου, το Λις Βοσκόπουλος και αυτό όπως είπαμε του Πλέσα και του Παπαδόπουλου, ενώ δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με την Πόπη Αστεριάδη, Χάρτινο το φεγγαράκι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλόες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλόες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς. Τέλειος ο Πεντάκης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζει να μας απασχολεί η ίδια θεματολογία με αφορμή τη Διεθνής ημέρα Σελήνης, ξημερών 20 Ιουλίου. Έχει καθιερωθεί η επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969. Αφορμή λοιπόν γι' αυτό να ακούσουμε όμορφα λαϊκά τραγούδια που αναφέρονται στο φεγγάρι. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα του Νότι Μαυρουδή και του Τάσου Σαμαρτζή με την Ελένη Βιτάλη, ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Ακολουθεί η Βίκη Μοσχολιού σε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Θόδωρου Ποάλα και πάμε φεγγάρι μου.

Εδώ μια πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι του Σταύρου Παντελίδη, του Σμυρνιού συνθέτη, από τον Μπάμπη Μπαγκάλη το 1981 με την Κέτι Γκρέι, και μόλις ακούσαμε Σαν το φεγγάρι της Αυγής. Ακόμη μια επανερμηνεία για τη συνέχεια του Μπάμπη Μπαγκάλη, και αυτή η σύνθεση, η στίχη του Δημήτρη Κούτη, εδώ από τον Μπάμπη Γκολέ θα ακούσουμε «Θα σε πάω στο φεγγάρι».

Ένα τραγούδι εδώ από την όριμη περίοδο του Μάρκου Βαμβακάρη και Φεγγάρη, αν είσαι λαμπερό, αρχές της δεκαετίας του 60, 1969. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Στράτο Διονυσίου σε ένα τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη και ένα βράδυ με Φεγγάρη.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε φυσικά και το τραγούδι του Ερίκου Θαλασσινού και του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, Φεγγάρι Μάγια Μούκανες.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής «Λαϊκοί δρόμοι» για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Έλενα Φαλιρέα και τον Στέλιο Αφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ακόμη ένα τραγούδι, και αυτό που θα ακούσουμε είναι του Μανώλη Χιώτη, «Μεριλίντα και γλυκό φεγγάρι».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.